πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι απολαμβάνουμε throwback επιτυχίες.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. My Radio Throwback Summer. Throwback επιτυχίες.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

0: δεν είσαι εδώ.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργειας.

104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι απολαμβάνουμε throwback επιτυχίες.

My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Μάπε Show.
1: Πιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μόνες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
2: Ναι, αλλά είναι στο Σόπφλιξ.
3: Είμαστε και στο γήπεδο. Το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
1: Αμάντα! Πάρ' το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Μάπε Σόου δεν τραβάει.
4: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
1: Πίσω.
5: Σ' αγαπώ. Από πίσω γύρισε.
4: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.
1: Βασιλική, πάτο το.

0: Ξύλι στα φανάρια.
1: Γέλιο από το ξημέρωμα.
2: Ραδιομαραθώνιος.
3: Ωχ, Παναγία
0: μου. Ο Γιαννάκης.
2: Γουδί.
4: Ο Παπαμάπας.
5: Όπα, όπα, παιδιά. Αν το πάμε έτσι, χρειαζόμαστε μια μεταγραφάρα.
0: Ρε τον Κουσουλό.
5: Όχι, όχι, όχι, όχι. Χρειαζόμαστε έναν παλιό μαπά. Πού να μην φύγει αυτή τη φορά.
6: Αρχαία πνεύματα του Μάπε Σόου.

0: Επιστρέψαμε. Βασιλική, τώρα πάτα το.
1: Ο τελευταίος πάντα γελάει. Χαχα.
2: Y'all ready for this? Δημήτρης Ουγγαρέζος. Ο τελευταίος.

0: Δεν γίνεται.
1: Ρε, είναι άθλος να το κάνω.
0: Η ζήτηση με την Κατερίνα κατέληξε ως εξής. Και τι να κάνω, ρε. Ναι, εντάξει, μου λέει, αλλά να αγχώνομαι για τη δουλειά. Εντάξει, άμα δεν αγχωθείς. Μάλλον στη δουλειά, πότε θα αγχωθείς.
1: Αναχώνομαι.
0: Αναγχώνομαι.
1: Αγχώνομαι, αγχώνομαι. Εντάξει, αλλά δεν χώνομαι.
0: Ναι, να χώνεσαι, να χώνεσαι. Μα πες, δεν ξέρω τώρα πώς την έχετε δει εσείς. Αν πρέπει να διεκδικείτε να χώνεστε ή να περιμένετε να αναγνωρίζεστε. Και τα δύο είναι πολύ σεβαστές προσεγγίσεις στον τρόπο που εξελισσόμαστε μέσα από τη δουλειά. Αν θεωρήσει κανείς ότι ακόμη εξελισσόμαστε μέσα από τη δουλειά, γιατί παλιά έτσι ήταν η φάση. Ναι. Παλιά, ρε παιδί μου, η δουλειά ήταν ένας τρόπος να καταλάβεις τον εαυτό σου, να προχωρήσεις ένα βήμα παραπέρα, να πετύχεις στόχους. Τώρα η αλήθεια είναι ότι παρέχει γίνει κουπί σε μια γαλέρα.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει, είναι δύσκολα. Είναι ανάλογα και τι δουλειά κάνεις τώρα, είναι πολλοί οι παράγοντες.
0: Είναι πολλά, ρε Κατερίνα, ε!
1: Είναι δύσκολη ζωή.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Muppet Show. Αν συνεχίσετε να μας ακούτε, είστε υπεύθυνοι της μοίρας σας. Πάρα πολύ καλός.
1: Θέλω να σας πω, πες. Θέλω να σας πω εγώ τι μου συνέβη χθες το βράδυ.
0: Ναι, να πω μια στιγμή την ταυτότητα της εκπομπής.
1: Ναι, ναι,
0: πάρα πολύ ωραία. Είναι λοιπόν 3η 23 Ιουνίου. Η Κατερίνα Μπούκα θα πάρει το λόγο αμέσως μετά και στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Γιατί μιλάω στον Άδωνη Γεωργιάδη που τρώω τις λέξεις. Στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία είναι η Βασιλική Μπαρδάνη. Παρακαλώ.
1: Ο wannabe Άδωνης Γεωργιάδης, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.
0: Ναι, wannabe.
1: Λοιπόν, γυρίζω χθες σπίτι. Είχα πάει στον Σοκράτη Μάλαμα στο θέατρο Πέτρας για δουλειά. Ωραία. Μαζεύω τα μπογαλάκια μου και φεύγω κάποια στιγμή.
0: Όταν λες για δουλειά στο θέατρο Πέτρας, α, εννοείς social media.
1: Κούκου, ναι.
0: Okay, okay.
1: Τα μαζεύω σε κάποια φάση. Λέω, ωραία, τώρα θα γυρίσω, επιστρέφω. Πάω να παρκάρω, παιδιά. Και όπως παρκάρω, βλέπω να έρχονται από το δρόμο, ξέρω εγώ, να περπατάνε ένα κομβόι παιδιών, αγοριών, εφήβων. Οι συμμορίες που λέμε, αυτή πρέπει να ήταν μια συμμορία. Ήτανε 30 άτομα, δηλαδή δεν είχαν τελειωμό.
0: Φορούσανε μαύρα και είχαν μπανάνες.
1: Ήτανε αλάνια.
0: Μπανάνα τσαντάκι.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Ήταν τέτοιο.
0: Κρεμασμένο στο στέρνο του,
1: ναι,
0: το έχουν συνήθως.
1: Έπρεπε να δείτε έναν εύρο και μια τσατήλα όπως περπατούσαν. Δηλαδή δεν ξέρω, λες και τους χρωστούσε η ζωή. Αλλά ήταν πάρα πολλά παιδιά. Δεν πρέπει κανένα από αυτά να είχε τελειώσει το λύκειο. Θα ήταν 14 με 17 κάπου.
0: Πού να πήγαιναν, είπα από πού να έρχονταν.
1: Όπου και να πήγαιναν, μετά τα σταμάτησε η αστυνομία και τα είχε βάλει όλα σε σειρά που κάποια την γλίτωσαν σίγουρα.
0: Παραδεδειγμένα εννοείς.
1: Ναι, ήταν το ένα δίπλα στο άλλο και είχαν κάτσει κάτω σε ένα πεζουλάκι.
0: Ναι.
1: Είχαν κάνει ένα γάμα, ξέρω εγώ, στη γωνία του τετραγώνου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ήταν και άλλοι 10-15 αστυνομικοί.
0: Γιατί να πούμε και μια αλήθεια τώρα, δεν είναι ότι κρύβονταν κιόλας. Δηλαδή ήταν λίγο χού η κατάσταση. Πώς
1: ναι,
0: λέμε.
1: Ναι, ναι, όχι, πού δηλαδή να κρυφτούν. Σίγουρα κάποιοι έφυγαν. Γιατί σας λέω ότι καθόμουν μέσα στο αυτοκίνητο μέχρι να τελειώσουν αυτοί. Γιατί έβγαιναν από παντού, έβγαιναν από στενά, από πάνω από το δρόμο. Δηλαδή σίγουρα 30 παιδιά ήταν σίγουρα. Σίγουρα όμως.
0: Μία τάξη μαθητών.
1: Ναι, ναι, ναι. Και μετά τα σταμάτησαν. Και τους έκαναν εξακρίβωση στοιχείων και τέτοια πράγματα, τέλος πάντων. Και ερχόντουσαν οι μηχανές, δεν ξέρω τι είχε γίνει. Και λέω στο μεταξουργείο, μηδέν βαρετά βράδια.
0: Τίποτα, τίποτα. Είναι όλο μία. Είναι συναρπαστικά αυτά που περιγράφεις.
1: Ήταν συναρπαστικό.
0: Και για αυτόν που τα παρακολουθεί και για αυτόν που τα βιώνει, ενδεχομένως και για τους αστυνομικούς.
1: Ναι, ναι, ναι, και για αυτούς ήταν.
0: Εν τω μεταξύ, τώρα που είπες αστυνομικούς, χτες γύρισα κάπως αργά για μένα, δηλαδή μετά τις 5. Θέλω να απευθύνω έκκληση στον Αντένα, στο κανάλι του Αντένα, γιατί έχετε βάλει ξανά μια σειρά. Έχουν βάλει ξανά τον κύκλο επεισοδίων του Κάτι Ψήνεται που είχαν ξαναπέξει πριν από 2 εβδομάδες. Γιατί? Τέλος πάντων, και είδα Νίκο Ευαγγελάτο που εγώ παίζω, κάνω ζάπινγκ. Και τώρα που είπε αστυνομία, έπρεπε να δείτε τη φοβερή κολοτούμπα έκανε ο Μπαλάσκας εχθές, ο οποίος προχθές είχε πει, ρε παιδί μου, που επίσης το είχα δει, ότι κάτσε, περίμενε, χθες δεν ήταν Δευτέρα. Άρα την Παρασκευή το είχε πει, ναι. Την Παρασκευή λοιπόν είχε πει για την υπόθεση της Κρήτης, της γυναίκας που την σκότωσε ο ενοικιαστής που τη δολοφόνησε με αυτόν τον αποτρόπαιο τρόπο, ότι ουσιαστικά τους μάζεψε, όχι ουσιαστικά, ότι τους μάζεψε ο επικεφαλής στρατηγός, τέλος πάντων ο επικεφαλής της αστυνομίας, και τους κατσάδιασε γιατί ολιγόρησαν οι αστυνομικοί και τον άφησαν να φύγει. Αν θυμάστε, κάνα 2 μέρες αυτός εξαφανίστηκε. Που βρέθηκε το αυτοκίνητό του και το κινητό του μέσα και τον είχαν χάσει. Βέβαια τον ξαναβρήκανε. Τώρα δεν ξέρω αν προσήχθη ή αν ο ίδιος παραδόθηκε. Σε κάθε περίπτωση, ξεκίνησε ξανά η ανάκριση μέσα από την οποία προέκυψε η ομολογία του. Αλλά στο μεσοδιάστημα αυτό που είχε λείψει αυτός δύο μέρες, βγήκε ο Μπαλάσκας και έκανε πάλι τα δικά του και έλεγε ότι ο Τάδε, είπε και το όνομά του, ναι, ο Ουγγαρέζος ρε παιδί μου, τους φώναξε και τους είπε ότι τους είπε άχρηστος, ότι τους είπε τον αφήσατε να φύγει κτλ. Πρέπει, όχι πρέπει, κινήθηκε νομικά η αστυνομία εναντίον του Μπαλάσκα και χθες παιδιά. Έσταζε μέλι το στόμα του για την αστυνομία.
1: Τι λες?
0: Ναι, ναι, ναι. Πόσο καλή είναι η αστυνομική στο Ρέθυμνο, νομίζω, ή στα Χανιά. Στα Χανιά. Τέλος πάντων, στην Κρήτη, στην αστυνομική διεύθυνση Κρήτης, και πόσο καλά έκαναν τη δουλειά τους και πόσο έδεσαν τα στοιχεία και πόσο χρησιμοποίησαν το κλιμάκιο που ήρθε από την Αθήνα και βρήκαν ως και ξεραμένο αίμα στον τόπο του εγκλήματος. Γιατί τόσο καλή είναι η αστυνομική στην Κρήτη και μπράβο τους.
1: Α, αστυνομικός να βαράει αστυνομικό, μωρέ. Δεν γίνεται.
0: Ο τίτλος αυτό το.
1: Καλό το παιδί.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Ναι. Ο τίτλος σε αυτό το περιστατικό είναι «Ο φόβος φυλάει τα έρμα». Βασίλη και Κατερίνα, έχουμε μπροστά μας και αγαπητοί μάπας, να ξέρετε, μας έφερε από το Λουέν η Βασιλική Μπαρδάνη Πέινιρλι ή κάποιοι θα τα έλεγαν Πινερλί.
1: Ο Βασίλης είναι θεοχαρούμενος και ήταν λίγο φάτσα. Δεν τον έχω ξαναδεί να γελάει τόσο.
0: Μα η Βασιλική μου είπε, από πού και σου πω Βασιλική μου, καλά, κατά καιρούς φέρνει και παλιά μας έφερνε και από τη Ρωσιά. Τώρα είναι από το Λουέν, εξαιρετικά πίνερλι. Λέει, ο Βασίλης λέει, τα ζήτησε, τα λιγουρευόταν. Τα λιγουρευόσουν εσύ.
3: Ήταν λαϊκή απέτηση, το πέτυχα στο Instagram και δεν ήξερα ποιο διαχειρίζεται το λογαριασμό του μαγαζιού για να στείλω απευθείας και να πω, φέρτε αύριο δύο για την τοστιέρα.
0: Α, είδε στο Instagram του Λουέν τα πίνερλι και το είπε στη Βασιλική ότι τα λυμπίστηκε, μάλιστα.
3: Πίνερλι, πεπερώνει τώρα. Εγώ έχω πάθει αυτό το κούφιο τώρα τελευταία εδώ και χρόνια και δεν τρώω πίτσα αν δεν έχει πεπερώνει απάνω. Θέλω αυτή την Αμερικανιά να είναι τυράκι, πεπερώνει, γεια σου.
0: Λοιπόν, έχει τη Γλυφάδα, είναι μακριά από σένα. Λέγεται Eddie's. Και είναι η αμερικάνικη πίτσα, δεν είναι η πίτσα του ταψιού.
1: Ναι.
3: Λεπτή είναι.
0: Με πεπερώνει έξτρα, πεπερώνει φοβερή. Λεπτή.
3: Μωρέ, πρέπει να την παίρναμε σπίτι σου ένα φεγγάρι.
0: Λεπτή παραλληλό, όχι καινούρια. Λεπτή καινούργια. Παραλληλόγραμμη.
3: Είναι λίγο κράντσι από κάτω.
0: Είναι λίγο κράντσι από κάτω και μη σου πω και είναι λίγο καμένη και στις άκρες.
3: Ναι, ρε φίλε, γιατί εγώ έχω κηρύξει πόλεμο σε αυτή την πίτσα, τη φουσκωτή γύρω-γύρω, που είναι άψητη ζύμη και κρέμεται μέσα, ναι, και στο κέντρο έχει κρατήσει, ναι, ζουμιά από την ντομάτα. Και μου έρχεται ο άλλο από πάνω περισπούδαστο με το ψαλίδι να την κόψει. Φεύγα από εδώ, ρε.
0: Ναι,
3: φεύγα από εδώ, μη σε
1: πιάσω. Πώς πάει αυτός ο πόλεμος που έχεις κηρύξει?
0: Ναι.
3: Χάνω.
1: Εντάξει.
3: Με έχουν πάει γόνα, δεν υπάρχει εκεί έξω ένα σωστό ιταλικό να φας μια πίτσα αλλιώτικη από αυτή που λέω. Και μάλιστα σου λένε στην αρχή: είναι μια ζύμη που έχει οριμάσει τόσες ώρες, έχει ψηθεί, έχει βγει, έχει ξαναψηθεί, έχει περιποιηθεί, την έχουμε σενιάρει και έρχεται τίποτα.
0: Ναι.
3: Σαν αραβική μαραμένη, να μην πω σαν τίποτα άλλο μαραμένη.
0: Για μένα το καλύτερο είναι αυτό που σας έχω πει, το Steve's, που είναι η Σικάγο. Είναι deep fried πίτσα που είναι στο ταψί και είναι μέσα. Ουσιαστικά είναι σαν Kiss Lorraine.
3: Ναι, ναι. Δηλαδή, ναι. Είναι... Σαν λεπτούλα Kiss.
0: Ναι, ναι. Σαν λεπτούλα Kiss. Αυτή μου αρέσει. Αλλά τώρα σας λέω, βγήκε στην Γλυφάδα αυτή η Eddie's. Δείτε την, δεν είναι στρογγυλή, είναι παραλληλόγραμμη. Έχει το πρόβλημα αυτό με τη λιγότερη σάλτσα από όσο εγώ θέλω.
3: Α.
0: Και έχει δύο πίτσες. Έχει και μία κινέζικη επίσης.
3: Πώς είναι η κινέζικη?
0: Πολύ νόστιμη.
3: Τι
0: ιδιαίτερη. Έχει το τυρί της, αλλά έχει, ρε παιδί μου, σουσάμι, έχει αυτό τη δαγκόνης και έχει τη γεύση.
3: Κινεζίλα.
0: Την Κινεζίλα, ναι.
3: Βγάζει κάτι Asian.
0: Κάτι Asian, κάτι σόγια, κάτι αυτό, κάτι ξινογλυκό, sour και τέτοια, ναι.
3: Θυμάστε την πίτσα του σχολείου που ήταν στο ατομικό ταψάκι?
1: Φυσικά.
3: Με ένα ζαμπόν, μία πιπεριά, τυράκι όλο.
1: Φυσικά.
3: Καταπληκτική.
1: Του ξενύχτη ήταν αυτή επίσης.
0: Του ξενύχτη.
1: Δηλαδή σε κάτι, εμείς έχουμε τοπικά κάτι τυροπιτάδικα που τα λέμε tip-top. Δεν ξέρω αν στο Αγρίνιο έχουν φτάσει τα tip-top.
3: Έχουν φτάσει μέχρι λίγο εκτός.
1: Ναι. Εκεί στα tip-top είχε αυτή την πίτσα που ήταν έξω από τα μεγάλα κλαμπ της επαρχίας, έτσι στην Άρτα, στο Γεφύρι κοντά. Όταν... Και ήταν αυτή ακριβώς η ταψάτη μικρή με λάδι μπόλικο.
3: Όταν ακούτε από την Κατερίνα tip-top, να έχετε υπόψη σας μεγάλο, ας πούμε, μπροστά προάβλιο μόνο για αυτοκίνητα. Πορτοκαλολευκές έντονες τέντες και λάμπα. Λάμπα.
0: Λάμπα!
1: Παιδιά, ψάξτε το, είναι πολύ καλό.
0: Μια που αναφερθήκατε στην Άρτα, σαν σήμερα το 1878, οι αντιπρόσωποι των μεγάλων δυνάμεων ουσιαστικά αποφάσισαν να πάρουμε την Άρτα. Στο συνέδριο του Βερολίνου αποδέχονται την παραχώρηση της Θεσσαλίας και τμήματος της Ηπείρου και συγκεκριμένα την περιοχή της Άρτας στην Ελλάδα. Προσαρτάται η Άρτα σαν σήμερα. Ήταν 5 Ιουλίου με το παλιό ημερολόγιο.
1: Μπράβο. Πολύ ωραία.
3: Με το παλιό.
1: Θα είχαμε χάσει τα tip-top.
0: 1878. Αυτό που λέτε για την πίτσα, όσοι έχουν πάει στρατό ξέρουν την άλλη, την αντίστοιχη που είναι στο σακουλάκι.
3: Ναι.
0: Την παίρναμε πολύ ωραία, πολύ decent, πολύ σεβαστή. Ναι. Με τη σάλτσα της, με το ζαμπόνι της και το τυρί της. Εμείς δεν τι κάναμε. Την κάναμε τη λεγόμενη πατητή. Δηλαδή, παίρναμε μία και άλλη μία δύο. Μούρι με μούρι.
3: Σκεπαστή.
0: Σκεπαστή. τέτοιο.
3: Το
0: στιέρα. Πατημένο και γινόταν ένα φανταστικό σάντουιτς πίτσας.
3: Ναι.
0: Το οποίο μέσα ήταν, είχε τις Παναγίες στα μάτια. Είχε διπλό τυρί, διπλό ζαμπόν, διπλή σάλτσα.
3: Τώρα που το λες, κάπως είναι τώρα ένα καινούριο. Είμαι τώρα πιο γέρος από ποτέ. Γιατί δεν ρωτάω κιόλας, ντρέπομαι. Κάτι βλέπω εκεί που τρώνε κάτι μικρά που κάνω παρέα. Ένα πράγμα σαν πιτσόψωμο που βγαίνει και σε άλλες γεύσεις. Αυτό τώρα είναι σαν μια μεγάλη πίτα αραβική, μια σαν ζυμάρι διπλωμένο 2-3 φορές. Και κάπως το λένε και κάπως το ζητάνε αυτά τα μικρά.
1: Πιαντίνι, πιαντίνι.
3: Όχι, όχι, δεν είναι είδος ψωμιού, ας πούμε, πώς λέμε μια τσιαπάτα.
0: Από πιαντίνι. Πού το ζητάνε όμως? Έχει κάπου συγκεκριμένα, ας πούμε,
3: από φούρνους μέχρι αυτά τα καθημερινά που παίρνουμε καφέ και τα έχει έτοιμα μέσα, ας πούμε, πώς είναι τα σάντουιτς σε σελοφάν και στο βάζει εκείνη την ώρα και στο ψήνει. Κάπως το ζητάνε αυτά τα άτιμα, τα μικρά.
0: Για ρωτήστε τα μικρά που έχετε γύρω σας. Καλημέρα σας, μάπες. Καλημέρα από τη χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Μια πιάσαμε τα φαγητά. Είδα μια συνταγή στο TikTok που. Ναι. Τι γίνεται, είναι οι συνταγές αυτές στο TikTok που πας να τις κάνεις και δεν πιάνουν. Αλλά είναι και οι άλλες που δοκιμάζουν τις συνταγές στο TikTok.
3: Και είναι λίγο πιο safe. Γιατί άμα λίγο ρε παιδί μου είσαι εκπαιδευμένος, δηλαδή δεν είσαι η μάνα μου, βλέπεις, όπ εκεί μου το κόψες το βίντεο και μου ήρθες με το έτοιμο μετά. Εγώ πώς θα φτάσω εκεί?
0: Ακριβώς. Υπάρχουν λοιπόν άλλοι που, δηλαδή κάνω εγώ ένα και λέω κοιτάξτε πώς θα φτιάξετε τα αυγά σας. Και μετά πάει ο Βασίλης και λέει, πάω να το εφαρμόσω αυτό που έδειξε ο Ουγγαρέζος.
3: Γίνεται
0: το viral. Γίνεται ή δεν γίνεται? Τσεκαρισμένη λοιπόν, διασταυρωμένη είναι η εξή συνταγή που βγάζει πολύ ωραίο αποτέλεσμα.
3: Παρακαλούμε.
0: Λοιπόν, παίρνει μία κουτάλα τρυπητή.
3: Ναι.
0: Και βάζεις ένα αυγό. Σπάς ένα αυγό. Το δες.
3: Ναι, για το
0: αυγό.
3: Ποσέ.
0: Ναι, ναι, ποσέ. Λοιπόν, καταρχάς παίρνεις το τηγάνι.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, παίρνεις το τηγάνι, βάζεις το λάδι και στο λάδι. Παίρνεις λοιπόν την τρυπητή την κουτάλα και σπάς ένα αυγό. Αρχίζεις και κάνεις γύρω-γύρω-γύρω-γύρω το αυγό, ώστε να διαχωριστεί μέσα από τις τρύπες της τρυπητής κουτάλας το ασπράδι από τον κρόκο. Να σου μείνει δηλαδή στην κουτάλα ο κρόκος και σιγά-σιγά να στάζει στο τηγάνι μόνο το ασπράδι.
3: Drops.
0: Και έτσι, άμα το κάνεις, το φέρεις λίγο δεξιά-αριστερά, το τεινάξεις, τεινάζεις την κουτάλα σιγά-σιγά-σιγά-σιγά, στάζει όλο το ασπράδι μέσα στο τηγάνι.
3: Έτσι κάνουν αυτά.
0: Ναι, και σου μένει ο κρόκος στην κουτάλα. Ωραία.
3: Ναι. Ναι.
0: Ωραία. Αφήνεις λίγο να αρπάξει ο κρόκος, να γίνει δηλαδή άσπρος. Και μόλις γίνει, ρίχνεις στο κέντρο τον κρόκο που σου έχει μείνει. Σου υπερισσέψει ο κρόκος μόνο, έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί έχεις διαχωρίσει ουσιαστικά κρόκο από ασπράδι.
3: Ναι.
0: Το ασπράδι έχει κάνει ένα φιλμ, θα έλεγε κάποιος, λευκό. Εκεί λοιπόν σε αυτό το λευκό φιλμ ρίχνεις και τον κρόκο. Έτσι όπως είναι, κάνεις ένα μικρό φάκελο. Δηλαδή τυλίγεις το άσπρο δεξιά-αριστερά πάνω και κάτω, στον κρόκο. Το αφήνεις λίγο, το βγάζεις και είναι ποσέ μέσα γαμάτο και γύρω-γύρω το άσπρο.
3: Και βγαίνει αυτό μπαλοειδές λίγο.
0: Καταλαβαίνεις, βγαίνει σαν ένας φάκελος λευκός που μέσα έχει τον κρόκο.
1: Ναι, ωραία, δεν
0: ξέρω αν το
1: κατάλαβες
0: λίγο,
1: αλλά ναι.
3: Δεν το κατάλαβες?
1: Το κατάλαβα νομίζω, δεν το έχω πτυχθεί.
0: Θα το πω πολύ
3: λίγο. Βραστά μου ρε μπουκα
0: μου. Τηγάνι, λάδι που καίει. Παίρνεις κουτάλα τρυπητή. Σπάς ένα αυγό στην κουτάλα την τρυπητή και το κάνεις λίγο έτσι, το τεινάζεις τζίγκι τζίγκι τζίγκι για να πέσει μόνο το ασπράδι μέσα από τις τρύπες στο τηγάνι σου.
1: Ωραία.
0: Κάνει λοιπόν μια στρώση λευκή κάτω χωρίς τον κρόκο, γιατί ο κρόκος σου, όπως καταλαβαίνεις, είναι στην κουτάλα. Και βάζεις μετά και τον κρόκο πάνω στο τέτοιο και το διπλώνεις δεξιά-αριστερά πάνω-κάτω. Κάνεις λοιπόν ένα φάκελο από ασπράδι που μέσα έχει τον κρόκο. Αυτό το κάνεις μία και μία πάνω-κάτω, ναι, και τέλος.
1: Ωραία. Και βγαίνει πολύ ωραίος ο κρόκος.
0: Και βγαίνει ο κρόκος γιατί έχει ψηθεί λιγότερο από το ασπράδι.
1: Ωραία.
0: Το ασπράδι έχει ψηθεί περισσότερο, όπως καταλαβαίνεις, γιατί τον έβαλες τελευταίο τον κρόκο.
3: Και το έχεις και το σπάς.
0: Και το έχεις και το σπάς και είναι σαν. Ποσέ.
1: Προσπάθησες να το κάνεις?
0: Όχι, εγώ δεν προσπάθησα. Λέω να το προσπαθήσω σήμερα.
1: Δεν μου φαίνεται γιατί το ασπράδι αρκετό για να τυλίξω τον κρόκο εμένα.
0: Μπράβο. Αυτό τουλάχιστον δείχνει ότι κατάλαβες τη διαδικασία που σου περιγράφω, ναι, άρα τα πάω σωστά.
3: Εντάξει τώρα, αυγό με αυγό.
0: Εύλογο είναι αυτό που λες με λίγα λόγια.
1: Ναι.
0: Αλλά φαίνεται να το καταφέρνουν.
1: Ωραία, για να δούμε.
0: Για να δούμε.
1: Κάνε το πείραμά σου.
0: 6-9-8-104-104-6. Στα νέα της Μικόνου, να ξέρετε ότι πολλαπλασιάζονται αυτά τα κρούσματα κατάσταση. Τι φορά σήμερα? Γεια σου, Βασίλη, τι φορά? Mm-hmm. Γεια σου, Δημήτρη, τι φορά? Και είναι όλα τα βιντεάκια τώρα μου βγάζει ο αλγόριθμος.
3: Κάθετε
0: και λίγο. Ένα Βασίλη, ένα Δημήτρη, μια Κατερίνα που του σταματούν στον δρόμο και αυτοί αναρωτιούνται. Αχ, και εδώ με βρήκε.
3: Αχ, που με βρήκε. Ο πρώτο, εγώ να πω.
0: Ο πρώτο
3: που
0: είναι ο καλό.
3: Ναι.
0: δίκος. Τώρα έχουν σκάσει διάφοροι.
3: Ο πρώτος, εσύ έχεις βρει τον πρώτο τώρα που παίζει ακριβώς και έχει κάνει το μεγάλο hype. Εγώ πρώτος που είχα εντοπίσει ήταν ένας τύπος εδώ στην Αθήνα που η μαμά του είχε κατάστημα και αυτή ντυνότανε super cool. Οπότε πήγαινε κάθε μέρα, μάνα τη φοράς. Δεν ξέρω αν ήταν ο πρώτος, ήταν ο πρώτος που είχα εντοπίσει εγώ.
0: Εμένα ήταν ο Queer Idol και ήταν στην Μικρο και δουλεύει το παιδί. Ναι. Ναι. Τώρα έχουν σκάσει και διάφοροι άλλοι που είναι και, άλλοι, και είναι και άλλο μοτίβο. Δηλαδή άλλοι είναι πιο ψηλοί, πιο μελαχρινοί, πιο αυτό. Πιο
3: έχει,
0: πιο...
3: έχει από όλα.
0: Ναι, ναι. Να είναι καλά τα παιδιά. Λοιπόν, καλημέρα σας. Πολιτικά τώρα τι να σας πω. Λέει τεχνικά τα βρήκανε οι Αμερικάνοι με τους Ιρανούς. Δόξα τω Θεώ Παναγία μου. Αν και τελικά τα προσχήματα δεν τα κρατάμε. Δεν ήταν το θέμα η αποκατάσταση της δημοκρατίας στο Ιράν και να σταματήσουν να κυνηγάνε τις γυναίκες ή να τους ξυρίζουν τα κεφάλια ή να τους ρίχνουν βουρδουλιές. Δεν ήταν τελικά αυτό. Μάλλον κάτι για τα πετρέλαια και τα στενά του Ορμούζη για να κάνει, αλλά πείτε με και υπερβολικό.
3: Τώρα δηλαδή.
1: Είσαι υπερβολικό.
3: Ναι, θα καλοπεράσει όποιο λαό ήταν λίγο απέναντι στο πιο καθεστώ εκεί, ε.
0: Τώρα. Τελικά είναι αυτό που λένε. Θα μπούμε μέσα και θα. Γιατί αν θυμάστε, που είχαν πνίξει τις διαδηλώσεις, που είχαν σκοτώσει 500 ανθρώπους.
3: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, και είχε πει ο Τραμπ τότε θα μπούμε μέσα εμείς τώρα. Γιατί η στρατηγική.

0: Γιατί τώρα αρχίζω και με πιάνει μία ιδέα, με πιάνει για αυτούς τους ανθρώπους που επικαλούνται σοβαρή καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τα συμφέροντά τους και τα λεφτά. Οπότε το αφήνω στην πάντα και συνεχίζω με τον Αλέξη Τσίπρα, που ουσιαστικά έχει, νομίζω, διαλέξει πάλι από το πάνω ράφτα στελέχη του. Όπως τα προηγούμενα, νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη χαβαλέδες αυτή η καινούργια.
1: Είναι καταπληκτική.
0: Βγήκανε και είπανε, παιδιά του, και τους έβαλε, λέει, χοντρό χέρι το Σαββατοκύριακο. Την περασμένη εβδομάδα βγαίνουν και λένε, μα φυσικά, χωρίς να έχουν πρόγραμμα ακόμη.
1: Ναι.
0: Ούτε κατατεθειμένο, ούτε κοστολογημένο από όλο δε μάλλον.
1: Έχουμε ιδέες, έχουμε ιδέες.
0: Ναι, ναι. Και βγήκανε και είπανε, λοιπόν, ευτυχώς δεν ξέρω τα ονόματά τους ακόμη, γιατί για να μην φανεί ότι το έχω πει. Αλλά το είπε σίγουρα μια κυρία και ένας κύριος σίγουρα. Είπανε, λοιπόν, ότι θα φορολογήσει ο Τσίπρας. Επικαλέστηκαν και το όνομα του αρχηγού
1: τους. Ναι, βεβαίως.
0: Η Ελλάς, λοιπόν, όταν έρθει στην εξουσία, αν έρθει, τον υπερπλούτο. Και προχώρησαν σε συγκεκριμένα παραδείγματα.
1: Ναι.
0: Έχεις 50 πισίνα.
1: Ναι.
0: Θα φορολογηθείς, φίλε.
1: Παιδί μου, τρέμουν οι πισίνες τώρα που μιλάμε.
0: 50 ειδικά.
1: Ναι, ναι. Τις αδειάσανε και τις έχουν ρίξει μέσα χώμα, τις κάμανε ζαρντινιέρες.
0: Έχεις κότερο. Προσέξτε το διαχωρισμό. Έχεις κότερο που τρέχει γρήγορα.
1: Ναι.
0: Που τρέχει γρήγορα. Έτσι είπε.
1: Κάτσε, αδερφέ, μένω με το κουπί, γιατί να με πιάσει φορολογία.
0: Γιατί ρωτάει η δημοσιογράφος εκείνη την ώρα. Εννοείται όσους έχουν. Ναι, οποιοδήποτε πλεούμενο, τέλος πάντων. Όχι, όχι, λέει, τα κότερα που τρέχουν γρήγορα.
1: Ναι.
0: Εντάξει είμαστε.
1: Ναι.
0: Και τα
1: αυτό σε κάνει jet set.
0: Και τα μερίσματα. Να σου πω ότι είναι και τα μερίσματα, γιατί εγώ δεν ήξερα. Γιατί και
1: τα
0: πιστεύω ότι
1: που λέμε,
0: οι μάπες είναι σε αυτή την κατηγορία
1: οι
0: με μένα.
1: Οι μάπες είναι. Τέλος πάντων.
0: Παιδιά, κάποιος να μας τα πει. Εγώ δεν τα ήξερα. Κάποια στιγμή έβαλα το λογιστή μου να τα εξηγήσει. Λοιπόν, αυτό γιατί το λέω. Γιατί αυτά τα βάρεσε πάρα πολύ τότε ο Τσίπρας. Και τα κατέβασε τη φορολογία ο Μητσοτάκης. Γι' αυτό και οι άνθρωποι οι οποίοι, ρε παιδί μου, έχουν εταιρείες. Όποιος έχει εταιρεία, είτε είναι η ΚΕ, είτε. Δεν είναι εταιρεία να έχει το My Radio.
1: Ναι,
0: ναι, την Google Digital. Όχι, όχι. Υπάρχουν για φορολογικούς λόγους μονοπρόσωπες εταιρείες.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, έχεις το κεφάλαιό σου και είσαι ο νόμιμος εκπρόσωπος. Mm-hmm. Και αυτό ήταν μια πολύ ωραία λύση στο να φορολογήσεις λίγο λιγότερο, γιατί και εσύ αποδίδεις περισσότερα ως εταιρεία. Γιατί έχεις και την προκαταβολή του φόρου κτλ. Μην σας κουράζω γι' αυτά. Όταν λοιπόν, προσέξτε τώρα, θα προσπαθήσω να το πω πάρα πολύ απλά. Όταν έχεις λοιπόν μια τέτοιου είδους εταιρεία μονοπρόσωπη, δεν είναι δικά σου τα λεφτά. Apparently, που λένε και στο χωριό μου, τα λεφτά είναι τρίτου προσώπου,
1: ναι,
0: της εταιρείας.
1: Κάπως πρέπει, άμα θες εσύ να πάρεις.
0: Με λίγα λόγια, εγώ δουλεύω στο My Radio, αλλά επειδή έχω εταιρεία, τα λεφτά μου πηγαίνουν στην εταιρεία και εγώ ως Ουγγαρέζος δεν είναι πορτοφόλι η εταιρεία να βάζω και να βγάζω. Για να το κάνω αυτό, έχω δύο τρόπους. Είτε από την εταιρεία να κόψω μισθό στον Ουγγαρέζο και κάθε μήνα να έχω συγκεκριμένα λεφτά που θα μπορώ να βγάζω από τη δική μου εταιρεία που έχει τα δικά μου τα λεφτά.
1: Συν να περνάς, ξέρω εγώ, τίποτα έξω, δαφαγιά, κάνε ταξίδι, κάνε.
0: Ακριβώς. Ή μία στο τόσο να βγάζω το λεγόμενο μέρισμα. Δηλαδή να λέω από την εταιρεία μου θα βγάλω τόσα λεφτά.
1: Το οποίο, ας πούμε,
0: το δηλώνεις και φορολογείται.
1: Ναι, και είναι τεχνικά σαν να λες, εμείς σαν εταιρεία κερδίσαμε τόσα. Υπάλληλοι διαχειριστοί Ουγγαρέζε, πάρε.
0: Ακριβώς. Σαν πόνους στον εαυτό μου δηλαδή. Αυτό λοιπόν, κάθε κυβέρνηση, το δικαίωμά σου να πάρεις από τα δικά σου λεφτά ένα ποσό, το φορολογούσε. Ο Κατρούγκαλος, αν θυμάστε
1: με τον νόμο,
0: με τον νόμο αυτό, ναι, και τον περιβόητο, είχε βαρέσει και 20%. Είχε πει ότι θα βαρέσει 20%, για να μην λέω ανακρίβειες. Είχε ακουστεί το 20%. Δηλαδή, από τα λεφτά τα δικά σου, ουσιαστικά που τα παίρνεις από την αριστερή τσέπη και τα βάζεις δεξιά σου, γιατί αυτό κάνεις, σου έλεγε το κράτος θα σου παίρνει το 1/5.
2: Τρελό.
0: Από τα δικά σου λεφτά. Ο Μητσοτάκης το κατέβασε στο 5%. Έχω παρουσιαστεί στο μυαλό μου που είχε πολλά λεφτά, ρε παιδί μου, άνθρωπος. Εντάξει, και τα είχε. Μπορεί να είναι και παρουσιάστρια, έτσι. Δεν θέλω να πω φίλο. Γι' αυτό λέω παρουσιαστή. Η οποία τέλος πάντων έκανε το σταυρό του της στο Μητσοτάκη που κατέβασε το μέρισμα στο 5%. Που και αυτό είναι κοροϊδία.
2: Εννοείται.
0: Γιατί από τα δικά μου λεφτά να σου δώσω 5%, επειδή τα βγάζω από το πορτοφόλι μου και τα βάζω στην τσέπη μου.
2: Ναι,
1: η εταιρεία αυτή τώρα είναι για τα λεφτά για να τα έχει με το κράτος.
0: Τέλος πάντων, έτερον εκάτερον. Λέω λοιπόν ότι με αυτά και με αυτά η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ κατηγορήθηκε ότι έπληξε τη μεσαία τάξη. Γιατί ποιοι είναι αυτοί που έχουν τέτοιες μονοπρόσωπες εταιρείες? Οι μεσαίοι, ρε παιδί μου.
1: Οι περισσότεροι.
0: Ναι, όχι οι μικρομεσαίοι βέβαια, mm-hmm, προς το μεγάλο μεσαίοι, ναι, ναι, αλλά μεσαίοι. Και ότι σιγά σιγά την πετσόκοψε αυτή την. Με αποτέλεσμα να έχουμε ή ανθρώπους που είναι κάτω από το όριο της φτώχειας ή πάρα πολύ πλούσιους. Mm. Τέλος πάντων, για να το πάω στο πιο αστείο, έγινε αυτό το μαναφούκι, ας πούμε, και σου λέει, κάτσε ρε φίλε, πώς θα φορολογήσει τώρα τον υπερπλούτο? Ποιος ορίζει τον υπερπλούτο? Η 50 επισίνα, το 3.000 κυβικών αυτοκίνητο και το
1: ταχύπλο.
0: Και το ταχύπλο.
1: Και όταν λέμε γρήγορο, πόσο γρήγορο πρέπει
0: ακριβώς
1: να είναι?
0: Ακριβώς. Μπερδεύτηκε ο κόσμος. Το μάζεψε λίγο τώρα ο Τσίπρας, τους μάζεψε ο Τσίπρας και θα κοστολογήσουν πρόγραμμα. Καλά είναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πάει, τακτοποιήθηκε και αυτό.
1: Ναι.

0: Από την άλλη, εγώ άκουγα χθες τώρα που είπες για το κοστολογημένο πρόγραμμα και τον κύριο Κουτσούμπα που είπε δεν θέλει ο λαός κοστολογημένα προγράμματα.
1: Δεν θέλει. Γιατί... όπου ακούτε είπε να φεύγετε.
0: Ναι, όπου ακούτε λέει να φεύγετε από την άλλη και νομίζω ότι είπε και το πιο πετυχημένο των ημερών σε σχέση με αυτή την περιβόητη πλατφόρμα. Πόσο κάνει, πόσο το έχει, σε βγάλει το να τα μετρήσουμε. Λέει δεν έχει ανάγκη ο λαός μια πλατφόρμα να του λέει πόσο κάνει ένα προϊόν που έτσι κι αλλιώς δεν μπορεί να αγοράσει.
1: Και όπως είπε και ο Σοκράτης Φάμελος, για να... ο Σοκράτης λέω. Ο... μπερδεύουμε τον αδερφό του. Πώς το λένε το Φάμελο?
2: Ο Μανώλης. Τι λέω τώρα.
0: Ποιον, εσύ ποιον θες?
1: Το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Είσαι στο Σοκράτη.
2: Στο ωραία. Σοκράτη.
1: Είπε ότι δεν έπρεπε η πλατφόρμα να λέγεται πόσο κάνει.
0: Πόσο κάνει.
1: Έπρεπε να λέγεται γιατί είναι τόσο ακριβό.
0: Ναι, ναι. Εξηγήστε μας.
2: Πάρα πολύ εύστοχες ατάκες. Έχετε μπει καθόλου στην πλατφόρμα? Εγώ
0: για
2: την κατέβασα.
0: Για πες.
2: Και έκανα και μια λίστα. Έκανα τα ψώνια της εβδομάδας, βρήκα κάποια προϊόντα. Δεν τα έχει όλα, εγώ θα πω. Βρήκα κάποιες ελλείψεις τέλος πάντων από συγκεκριμένα προϊόντα που έψαχνα. Και σου λέει.
1: Ο ίδιος ο σούπερ μαρκετάς ενημερώνει για το πόσο έχει το γάλα το τάδε.
2: Ναι, φαντάζομαι. Μάλιστα. Ότι υπάρχει.
1: Οπότε ανατακτά χρονικά διαστήματα πάω εγώ που είμαι ο Βασιλόπουλος, ο Σκλαβενίτης, ο Μασούτης.
0: Ναι.
1: Και
0: ναι.
1: Λέω πόσο το έχω.
0: Τις πρώτες μέρες που στέλναμε κάτι μηνύματα και που το βλέπαμε με την Κατερίνα, παρατηρήθηκε το εξής φαινόμενο. Να μην είναι ενημερωμένες οι τιμές, δηλαδή να σου λέει και ότι θα το βρεις 1,48 και στο ράφι να έχει φτάσει 1,60, και να μην είναι και ενημερωμένα τα προϊόντα σε σημείο που απεικονίζονταν εκεί προϊόντα τα οποία έχουν τελειώσει από την αγορά, έχουν καταργηθεί καν. Okay. Οπότε το θέμα της ενημέρωσης φαντάζομαι ότι θα πρέπει να το είδαν ή να το δουν οπωσδήποτε. Τις πρώτες μέρες παρουσιάστηκε αυτό που λέω. Μάλιστα. Σου έλεγε, ας πούμε, σε ένα εξάδα καφέδες σε μάρκα Βλάχος, το οποίο έχει καταργηθεί από τα σούπερ μάρκετ.
2: Ναι. Πάντως, εγώ κάποιες τιμές, επειδή έχω ένα γιαούρτι πολύ αγαπημένο που το παίρνω συνέχεια, οπότε δεν ξέρω πόσο κάνει.
0: Ναι.
2: Και έβλεπα την τιμή του και λέω, ρε παιδιά, αυτή η τιμή είναι πριν 3 χρόνια. Δεν ξέρω εάν εφαρμόζονται και οι προσφορές. Δηλαδή είναι τόσο real time που σου λέει ότι εγώ τώρα έχω προσφορά στο γιαούρτι.
0: Τρεχάτε.
2: Πάντως σου κάνει μία. Να βλέπετε εδώ, έχω τη λίστα. Τους δείχνω τη λίστα του σούπερ μάρκετ και σου κάνει μία οργάνωση.
0: Αχα.
2: Και σε ξεκινάει από τη χαμηλότερη τιμή. Σου λέει ότι στο τάδε σούπερ μάρκετ όλα αυτά που θες τα έχει 5 στα 5 προϊόντα με τόσα. Και αμέσως με τόσα ευρώ. Και αμέσως δεύτερο με πόσο είναι 1,70 πες παραπάνω. Και μετά σου έχει και κάποιες επιλογές που είναι και καλά πιο φθηνές, αλλά σου λέει ότι έχω διαθέσιμα 3 από τα 5.
0: Μάλιστα.
1: Μπράβο, ο άγιος άνθρωπος αυτός ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης.
2: Ναι,
1: σας άνοιξε τα μάτια και όχι μόνο αυτό. Σας εξοικείωσε και με τον υπολογιστή και με τα ίντερνετ.
2: Πάντως δεν έχει καμία χρησιμότητα.
1: Δεν ξέρατε την τύφλα σας.
0: Άκου, περίμενε. Τι λες, Κατερίνα?
2: Δεν έχει καμία χρησιμότητα.
1: Γιατί δεν έχει χρησιμότητα,
0: Κατερίνα? Ο λαός απογοητευμένος.
2: Δεν έχει. Τι
1: να το πω. Δεν έχει.
2: Έπαιξα. Τι παιχνιδάκι είναι. Μπαίνω εκεί, βάζω ένα γιαούρτι.
1: Βρήκε το γιαούρτι που ήθελε. Σε τιμή πριν από 3 χρόνια.
0: Ναι.
2: Έχεις δίκιο.
0: Άμα το βρίσκεις σε ημερομηνία πριν
2: να θυμηθώ.
1: Να σου πω κάτι. Πρέπει να πας και να τα αγοράσεις. Δεν μπορεί ο Κυριάκος να έρθει και να σου τάσει. Δεν καταλαβαίνω τι άλλο θέλετε από τη.
2: Μα δεν καταλαβαίνω.
1: Κυβέρνηση είναι, ερμαν. Δεν είναι να πούμε η μάνα σου.
0: Καλή είναι η εφαρμογή, αλλά όπως έχουμε περάσει με την εφαρμογή του Ζάρα, τίποτα.
2: Εγώ θα ήθελα. Θα ήθελα να γίνει ένα upgrade, να μας δίνουν πόντους, ίσως να κάνουμε κάποια παιχνιδάκια και να κερδίζουμε.
1: Κατερίνα μου, θέλεις να σε εξυπηρετήσει για να βρίσκεις πιο φθηνά τα προϊόντα ή θέλεις να παίξεις φιδάκι?
2: Θέλω να παίξω και φιδάκι.
1: Μάλιστα, πάρα πολύ.
0: Δεν είναι ωραίο να βάλει 2-3 μέσα κοινωνικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, κέρδισε 10% έκπτωση στα ψώνια σου, πηγαίνοντας τα ψώνια στο σπίτι του Κυρδημήτρη Ουγγαρέζου που δεν βγαίνει.
2: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Δεν υπάρχει κοινωνία, δεν υπάρχει κράτος.
1: Δεν υπάρχει. Πάντως, και αν πήρε ταυτή σας ότι ασκήθηκε ποινική δίωξη κατά του Δημήτρη Αβραμόπουλου.
0: Το πήρε ταυτή, μα η αλήθεια.
1: Ευρωπαίου Επιτροπού, μην δώσετε πολύ σημασία γιατί δεν θα γίνει τίποτα. Εδώ πέρα πιάσανε μια βαλίτσα με πρώην ευρωβουλευτή που είχε με τον πατέρα της. Ο πατέρας είχε 600.000 ευρώ μέσα σε μία βαλίτσα. Λες και οποιοδήποτε έχει 600.000 ευρώ έτσι.
0: Εντάξει, βρεθήκανε και αυτά.
1: Μα πραγματικά. Και δεν έχει γίνει τίποτα. Θα μου πείτε, μα μην τα λες έτσι αυτά, γιατί άμα αθωθεί, δεν έχει αθωθεί. Περάσαν τα χρόνια, δεν έγινε τίποτα. Κάτι παντσέρι ακούμε, κάτι ΜΚΟ ακούμε, κάτι αυτά, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί. Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Εγώ με το μικρό μου το μυαλό τσάντα, βαλίτσα με 600 χιλιάρικα που δεν έγινε ποτέ τίποτα.
0: Και να μπλέκονται Ευρώπες, επιτροπές και συμφέροντα.
1: Τα παρατάω. Δεν θα κάτσω τώρα να ασχοληθώ. Και ας είναι, και ας είμαι και άδικος. Τι να πω, συγγνώμη. Εν πάση περιπτώσει, αν και η αλήθεια είναι ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση η συγκεκριμένη ευρωβουλευτής εξέτησε και φυλακίστηκε.
0: Βεβαίως.
1: Φυλακίστηκε, για να πούμε ότι τώρα έχω το δίκιο. Εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση τώρα υπάρχουν. Τώρα το έχω ψάξει το θέμα. Είναι δικαιολογημένο πλήρως όλο αυτό. Δηλαδή ελέγχεται γιατί επί ένα χρόνο δούλευε στη ΜΚΟ του Παντσέρη ο Αβραμόπουλος με 5.000 ευρώ μισθό το μήνα. Όμως μία περίοδο, ένα χρόνο που ήταν στο Διοικητικό Συμβούλιο τιμητικά και δεν έχει σχέση με την περίοδο που πιάσαν τον Παντσέρη.
0: Το βγάζε μέρισμα. Ναι.
1: Ρε παιδί μου, τώρα μιλάμε για 5 επί 12. Πόσο είναι, 72-73 χιλιάρικα, πόσο
2: φασούλη,
1: είναι.
2: Το φασούλι.
1: Ναι, αλλά τώρα θέλω να πω.
2: Το έκανε το κομπόδεμά του, κύριε.
0: Παιδιά, αυτά είναι στα χαρτιά. Άμα ακού βαλίτσε.
1: Και είχε πάρει. Η βαλίτσα δεν συνδέεται με τον Βραμόπουλο, με τον Παντσέρη συνδέεται.
0: Ναι, γενικά στη φάση.
1: Ναι, ναι. Και σου λέει ότι είχα πάρει και άδεια από τη Φόντερ Λάιεν. Είχα πει μπορώ να πάω να δουλέψω για 5 χιλιάρικα εκεί.
0: Ναι,
1: μου είχε πει ναι, πήγαινε Δημήτρη.
0: Και αυτοί οι ξένοι τι ξεσηκωθήκανε τώρα από μονάχοι τους.
1: Ξέρεις τι πιστεύω εγώ. Ναι. Αν πιστέψουμε την άλλη πλευρά,
0: ναι,
1: ότι πάνε να ξεφτυλιστούν τώρα γιατί ανακοίνησαν ολόκληρο το σκάνδαλο Παντσέρη, ναι, και δεν έχουν βάλει ούτε ένα στη φυλακή. Και σου λέει κάτσε τώρα μήπως. Α, το άλλο που.
0: Ψάχνουν εξελαστήριο Βραμόπουλο.
1: Και τον Αβραμόπουλο, ότι τον κάλεσαν πριν από ένα χρόνο για εξηγήσεις και δεν πήγε αυτό. Το έπαιξε ιστορία.
0: Γιατί δεν πήγε.
1: Δεν πήγε.
0: Είχε pull day.
1: Τι να σου πω και σένα, ρε Βασίλη. Λοιπόν, παιδιά, αυτά.
0: Μα τους στέλνουμε και εκεί έξω και τους χάνουμε, μωρ Δημήτρη, από το ραντάρ. Δεν ξέρουμε τι κάνουν. Τους ακούμε μετά μόνο από δικόγραφα και τέτοιες ιστορίες.
1: Ένας, παιδιά, ένας. Πώς λέγεται. Ο.
0: Τι.
1: Ο Κύπριος, ο Ευρωβουλευτής. Μόνο αυτός δουλεύει. Μόνο Φιδίας δουλεύει. Ένας Φιδίας δουλεύει εκεί μέσα. Λοιπόν, ένας Αφιδίας, ένας Αυτιάς και μία Ελεονόρα. Αυτοί οι τρεις. Έχετε ακούσει κανέναν άλλο να δουλεύει στο Ευρωκοινοβούλιο?
0: Κάπου τον είδα τον κύριο Αυτιά τη προάλλη,
1: τι
0: καλά τα
1: λέει. Τι κάνει.
0: Στο Open νομίζω βγήκε.
1: Τι κάνει και αυτό.
0: Έλεγε τα αγαπημένα.
1: Μας άκουγε, είχαμε και έναν ακροάτη να μας ακούει το πρωί.
0: Έλεγε το ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό που είναι εκεί τα δικά του. Αυτά το είχε κάνει φίλο και φτερό.
1: Έλα
0: τώρα αυτό, τώρα δεν το συζητάμε.
1: Λοιπόν,
0: του τα μαθαίνει και έξω.
1: Αυτά παιδιά. Showbiz είναι εκεί. Ο Γρηγόρης με τον Γιώργο τσακώνονται. Εντάξει, και παίρνει ο καθένα τώρα θέση ανάλογα με το ποιον πάει και ποιον δεν πάει, με ποιον έχει αποθυμένα.
0: Λοιπόν, να το λύσουν σε μια πισίνα. Κοκορομαχία κανονική, να πάρουν από ένα συνεργάτη στις πλάτες τους και να μπουν μέσα στην πισίνα όπως τα λύνανε παλιά στα πρωινά, Δημήτρη μου, που βγαίνατε καλοκαιρινές εξορμήσεις. Έτσι να το κάνουν. Και μετά να πούνε και ένα ωραίο έγκλημα.
1: Να πάρει ο Γρηγόρης αυτόν με το μαλλί, με τη μαλούρα.
0: Μπράβο, να
1: γιατί
0: πάρει.
1: Στην πισίνα δεν θα του πέσει, λες.
0: Όχι, ρε, είναι ωραίο αυτό. Είναι ωραίο. Αυτό. Ωραίο. Να πάρει ο Γρηγόρης με το μαλλί, να πάρει ο Λιάγκας τον Τεριάκη από πάνω επίσης με το ωραίο το μαλλί και ωραίο. Να πιαστούν εκεί και να γίνει ο χαμός.
2: Όλο ωραίες ιδέες είσαι σήμερα.
1: Ωραίο είναι αυτό.
0: Να
1: λύνονται με κοκορομαχία. Μπράβο. Λοιπόν, μάπες, πριν κλείσουμε εδώ, καταρχάς να σας πω ότι μπαίνετε στην φάση από πόρτες, από παράθυρα, όπως και αν έχετε ξυμίσει, με το βρακί, έλατε με το βρακί. Με την πιτζάμα, δεν ξέρω αν φοράτε την πιτζάμα τέτοια ζέστη τώρα, αλλά σε κάθε περίπτωση τσίτσα, έλατε τσίτσα. Όπως έχετε ξυπνήσει, όπως νιώθετε, έχετε μανούρα, θέλετε να ενημερωθείτε, δεν θέλετε να ενημερωθείτε, θέλετε να μας διορθώσετε, θέλετε να μας βρίσετε, θέλετε να στείλετε σε μια κοπέλα, σε ένα αγόρι και περιμένετε λίγο να περάσει η ώρα, περιμένετε αποτελέσματα εξετάσεων, πάτε να κάνετε τη θεραπεία σας. Εδώ, 6, 9, 8, 104, 104 και 6, θέμα που έχουμε πει από χθες είναι θέλω να στατιστικά να λειτουργήσει η εκπομπή σήμερα.
0: Βεβαίως.
1: Και να βγάλουμε ένα πόρισμα έτσι από τους ακροατές, από τους μάπες, μέχρι τις 9 η ώρα το πρωί που θα καταλήξουμε να χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν, για το κατά με τι συχνότητα κάμετε έρωτα. Ποια είναι η επαφή σας με τον έρωτα. Ποια είναι η επαφή σας με την επαφή, με λίγα λόγια.
0: Ωραία, επαφή με επαφή. Θα ήθελα να το οριοθετήσουμε. Μην με κλείσει σαν και χτε.
2: Έχει δίκιο, Βασίλη.
1: Κατερινά, θα κλείσω εσένα.
0: Πιστεύεις, ναι, πιστεύεις ότι ισχύει, ας πούμε, το να πεις εγώ τρεις φορές τη βδομάδα, άμα τον τελευταίο μήνα δεν έχεις κάνει τίποτα. Δεν πρέπει να μας πεις ότι το τελευταίο δίμηνο τόσο.
1: Δεν πάει. Το τελευταίο δίμηνο, άμα δεν έχεις κάνει τίποτα, είναι τίποτα. Δεν
0: αυτό,
1: έχεις φορές.
0: Αυτό θα πεις.
1: Ναι, τώρα
0: ναι,
1: τι κάνεις.
0: Ναι.
1: Όχι, είμαι. Θέλω ηλικία και πόσο το κάνετε.
2: Ναι.
1: Δεν με ενδιαφέρει ονόματα. Προφανώς δεν με ενδιαφέρουν. Όχι. Είμαι 46.
2: Είμαι παντρεμένος, ιδανικά, για να δούμε και λίγο τι παίζει. Άλλο
0: είμαι
2: ελεύθερος, άλλο να είσαι παντρεμένος.
0: Ναι. Άμα,
1: άμα θέλουν να το πούνε αυτό.
2: Ωραία.
0: Έχει όμως στατιστική σημασία το να ακούσεις. Είμαι ελεύθερη και το κάνω τρεις τη βδομάδα.
1: Κάθε έξτρα πληροφορία έχει στατιστική σημασία, προφανώς. Λοιπόν, θέλω να ξέρω αν η Ελλάδα μαμάει.
0: Εκτός από μαμιέτε.
1: Δεν με ενδιαφέρουν εμένα αυτά. Ό,τι την ικανοποιεί να κάνει. Αλλά θέλω να ξέρω, η επαφή της Ελλάδος με την επαφή, ποια είναι?
0: Ελλάδα μαμάς.
1: Μπράβο. Εντάξει.
2: Θα χρειαζόμαστε και δεύτερο άτομο σε αυτό το γκάλο που κάνουμε.
0: Βεβαίως, είναι άλλη ερώτηση αυτή, άλλη μέρα.
2: Δεν εννοούμε το σολάρισμα. Θα το δούμε και αυτό όμως.
1: 6-9-8-104-104-6 λοιπόν τα μηνύματα σας στο Viber. Πάμε να τα μαζέψετε εσείς. Να σας πω ότι σήμερα γιορτάζει η Αγρυπίνα, ο Αριστοκλής, η Αριστόκλεια και ο Βάρβαρος. Είναι η Διεθνής ημέρα γυναικών μηχανικών. Ωραίο. Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για το σύνδρομο Ντραβέ. Διεθνής ημέρα χειρών. Χειρών όπως χείρα. Ημέρα των Ηνωμένων Εθνών και τη δημόσια υπηρεσία και Ολυμπιακή ημέρα. Τώρα πάμε να τα κάνουμε λίγο λιανά. Είπαμε για την Άρτα, ότι σαν σήμερα προσαρτάται η Άρτα στην Ελλάδα το 1878. Σαν σήμερα το 1894, εξού και Ολυμπιακή ημέρα, ιδρύεται στο Παρίσι από τον βαρόνο Πιέρ Ντε Κουμπερντέν η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή. Πρώτος της πρόεδρος αναλαμβάνει ο Δημήτρης Βικέλας. Σαν σήμερα καθιερώθηκε το όνομα Mercedes το 1902 για την αυτοκινητοβιομηχανία Daimler. Σαν σήμερα πηγαίνει ο Γιώργος Παπανδρέου το 1964 στον Λευκό Οίκο, πάει να μιλήσει στον πρόεδρο τον Λίντον Τζόνσον για το Κυπριακό. Του λέει, σε παρακαλώ, να του κόψε τη συζήτηση.
0: Α, ναι, και ο άλλος.
1: Ο άλλος πήγε να τον πείσει. Του λέει, έλα λίγο να το λύσουμε. Ο Λίντον Τζόνσον τον Παπανδρέου.
0: Πήγε να μας πει, βρείτε τα.
1: Ναι, και λέει ο Παπανδρέου, μην αναγκαστεί.
0: Έλα, Λίντον Τζόνσον.
1: Έτσι είπε.
0: Τι να του πήγε τότε στο Λευκό Οίκο? Τι να του πήγε δώρο?
1: Κάτι με ελιές παίρνουν συνήθως εμείς οι δικοί μας. Κάτι κλαδιά, κάτι ελιές, ελιές καρπό, χώμα από ελιά, ούρα από ελιά, ό,τι ελιά. Ελιά με ελιά,
0: ελιά
1: πατέ, ναι, παευτό, ελιά
0: τουρσί.
1: Παίζουμε πολύ ελιά με κουκούτσι, το κουκούτσι σκέτο. Παίζουμε πολύ με ελιά εμείς με τα δώρα.
0: Πολύ ελιά, πολύ.
1: Καλά είμαστε. Α, τώρα που δεν ξέρω γιατί πώς μου ήρθε, καταδικάστηκε και η Άννα Μισελ, η Ασημακοπούλου.
2: Ναι. 20 μήνες με αναστολή, νομίζω.
1: Ναι, αναστολή σημαίνει ότι τώρα, άμα περάσει κόκκινο, θα την βάλουν φυλακή.
0: Ναι.
1: Γιατί, καταλάβατε.
0: Βεβαίως θυμόμαστε.
1: Μπράβο, θυμάστε. Γιατί ουσιαστικά βρέθηκαν προσωπικά δεδομένα αποδήμων, για να το τονίζω και σωστά, στην κατοχή της για να τα χρησιμοποιήσει ή δεν πρόλαβε να τα χρησιμοποιήσει. Ή πρόλαβε.
0: Τα χρησιμοποίησε κανονικότατα.
2: Μα έτσι βγήκε.
1: Προεκλογικά. Έχεις δίκιο. Ναι. Αυτοί λοιπόν έχουν κινηθεί νομικά. Με λίγα λόγια, πήγαν στο Υπουργείο. Το Υπουργείο δεν ανήκει στο κόμμα. Το Υπουργείο του κράτους.
2: Ναι.
1: Πήραν τα στοιχεία. Εκείνη λέει τι τα δώσανε. Εκείνη δεν ήξερε ότι είναι από το Υπουργείο. Εν τω μεταξύ, υπουργός εσωτερικών ήταν ο Βορύδης.
0: Ναι.
1: Το Βορύδη γιατί δεν τον.
0: Θα την πληρώσει κανένα γραμματέα ή κάμια τέτοια.
1: Την πλήρωσε ο Γενικός Γραμματέας.
0: Είναι
1: ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου. Ναι. Σου λέει ότι αυτά τα στοιχεία είναι απόρριτα. Είναι προσωπικά δεδομένα. Το mail μου, το όνομα, τεπώνυμό μου, το τηλέφωνό μου.
2: Μα έχουμε το GDPR.
1: Ακριβώς.
2: Είναι ο αυστηρότερος ευρωπαϊκός νόμος για αυτά, που σου λέει ότι πρέπει να διαχειρίζονται με διαφάνεια και εχεμήθεια κλπ. Δεν μπορεί τέλος πάντων ο καθένας να έχει πρόσβαση.
1: Από πού και ως πού λοιπόν εσύ ως βουλευτής έχεις πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία, και μάλιστα μου στέλνεις και mail να σε ψηφίσω. Στοιχεία που ανήκουν στο Υπουργείο, στο κράτος. Όχι σε σένα ως κόμμα.
0: Δεν το σκέφτηκαν, ρε παιδί μου, ότι.
1: Ή, τώρα θες να σου απαντήσω. Ή το σκέφτηκαν και λένε δεν θα μας πιάσουν ποτέ. Όπως είναι η αρρώστια αυτής της χώρας. Ή τι να πω, δεν το σκέφτηκαν.
0: Γιατί εδώ τώρα ήταν.
1: Αλλά αυτοί είναι άριστοι. Δεν γίνεται να μην σκέφτονται.
0: Ναι, γιατί ήταν οι ίδιοι άνθρωποι που το κατήγγειλαν, οι αποδέκτες των mails. Εδώ που τα λέμε.
1: Παιδιά, θα έρθει τώρα ο Σαμαράς. Αυτόν φοβάται η κυβέρνηση, να ξέρετε. Δεν φοβάται τον Τσίπρα. Τον Τσίπρα τη αρέσει ο Τσίπρας γιατί τη συσπηρώνει την κυβέρνηση.
0: Α, κάνει ναι.
1: Φοβάται το Σαμαρά. Και θα το καταλάβετε που όλοι ασχολούνται με τον Σαμαρά και τον παρακαλάνε. Το συζητούσαμε και με τον Βασίλη χθες. Τον παρακαλάνε να μην κάνει κόμμα. Γιατί σα τα είχα πει ότι άμα κάνει κόμμα παίζει να ρίξει και την κυβέρνηση.
0: Εγώ στην αρχή έλεγα, ρε παιδί μου, ότι όλο αυτό το παρακαλετό και η ήπια στάση είναι το τελευταίο πριν πια πούμε ότι, OK, έκανε κόμμα, βγήκε επίσημα απέναντι, βγαίνουμε στη μάχη. Αλλά βλέπω τώρα ότι είναι το τελευταίο παρακαλετό, ειλικρινές παρακαλετό, μην το κάνεις. Και σκέφτομαι να έχουν τίποτα, γιατί ξέρετε, τα κόμματα κάνουν και πολλές εσωτερικές δημοσκοπήσεις που δεν είναι για λογαριασμό τους, που δεν είναι για την τηλεόραση, για κάποιο μέσο. Να έχουν κάνει τίποτα τέτοιες μετρήσεις και να βλέπουν ότι όντως τους κόβει ένα 5, 6, 7, 8, εκεί που δεν έχουμε να κλάψουμε μαντήλι, ας πούμε, για περίσευμα.
1: Παιδιά, είναι don't do it, Φέδων.
0: Εντελώς don't do it, Φέδων.
1: Όπου Φέδων είναι ο νεόφυτος, δηλαδή ο Σαμαράς.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι αυτό.
0: Εγώ τώρα το γυρίζω. Σαμαρά, κάντο. Κάντο να δούμε τι θα γίνει.
1: Σας το είπα ότι 4-5 βουλευτές θα τους πάρει. Οπότε εγώ πιστεύω ότι το σενάριο πρόωρων εκλογών αφορά μόνο το Σαμαρά. Δηλαδή ότι πραγματικά οι εκλογές θα γίνουν το 27. Εκτός αν κάνει κόμμα ο Σαμαράς και ρίξει την κυβέρνηση.
0: Είναι ρυθμιστής.
1: Αυτό σου λέει.
0: Είναι ρυθμιστής, τελείωσε.
1: Δεν μ' ακούς.
0: Είναι ρυθμιστής.
1: Καημό το έχω.
0: Όχι,
1: λοιπόν,
0: το γυρίζω και λέω, κάνε το κόμμα, κύριε Σαμαρά μου, αν μας ακούτε. Γιατί πρωινό τύπο τώρα σίγουρα δεν κάθεται να κοιμηθεί.
2: Λες μετά... να ακούει μάπες.
0: Κάθεται να κοιμηθεί μετά τις 5, θεωρείς ο Σαμαράς. Ναι, ρε.
1: Το
0: έτσι πιστεύω, κάνουν αυτοί, τσεκάρουν τι γίνεται.
1: Το πιστεύω ότι ακούει μάπες. 1997, θυμάστε εσείς ότι είχε έρθει εδώ ο Μάρλον Μπράντο, επισκέφθηκε την Ελλάδα καλεσμένο του ομίλου Λάτσι και μίλησε σε εκδήλωση στο Μέγαρο Παλάς Αθηνά για την προστασία του περιβάλλοντος.
0: Τώρα που το λες, όχι.
1: Όχι καθόλου. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1908 ο Μανώλης, πρέπει να ήταν, μη Καραγάτσης.
0: Όχι, νομίζω ότι ήταν μη.
1: Μη σκέτο, ναι, ναι, έχεις δίκιο, δεν ήταν τίποτα. Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Μπορεί να ήταν Δημήτρης.
1: Δημήτρης Ροδόπουλος ήταν το κανονικό του. Το Καραγάτσης ήταν το ψευδώνυμο. Πείτε μου μερικά έργα του. Έλα, Κατερινάκη.
2: Η Χήμερα. Η Μεγάλη Χήμερα.
1: Σωστά.
0: Η Μεγάλη Χήμερα.
1: Ο Γιούγκερμαν. Το 10.
0: Η Μεγάλη Χήμερα.
1: Λοιπόν, καλώς ήλθατε. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1912 ο Άλαν Τούρινγκ. Μπορείτε να δείτε το.
2: Τη ζωή του Τούρινγκ.
1: Ευχαριστώ. Και στο θέατρο και στην τηλεόραση, στην ταινία με πρωταγωνιστή τον Μπένεντικτ Κάμπερμπατς. Φοβερή ιστορία.
2: Κάπως αλλιώς λέγεται αυτή η ταινία όμως. Πώς λέγεται, δεν λέγεται η μηχανή του Τούρινγκ.
1: Ένα υπέροχο μυαλό, όχι.
2: Τέλος πάντων, θα το βρούμε.
1: Για δες το λίγο, ναι. Πολύ ωραία.
0: Ένας μπαγάσας, μα τι μπαγάσας.
1: Ένα κομπιούτερ, μα τι
0: κομπιούτερ. Γλύψε μου το πληκτρολόγιο.
1: Γιατί γλύψε μου, ρε Βασίλη.
2: Γιατί
0: όχι. Είναι ατάκα από ταινία, έχουμε πει.
1: Λοιπόν,
2: το παιχνίδι της μίμησης. Ανέρεση από τον κοινόδοντα.
0: Ναι.
2: Πώς μπερδεύτηκα έτσι.
1: Παίζει νομίζω και η Ρέιτσελ Μακάντα. Όχι, η δικιά μου, η κύρα Νάιτλι.
0: Α.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτή κάτι είχε κάνει τώρα τελευταία μια ταινία με ένα πλοίο. Την έβαλα εκεί να τη δω, με πήρε ο ύπνος αργά.
1: Δεν ήταν ωραίο, ναι.
0: Α, δεν ήταν.
1: Netflix, ναι.
0: Μην επανέλθω.
1: Τι έλεγα, ότι αυτός ανακάλυψε, μάλλον εφήβρε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Έπασε τον προάγγελο του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Το πολύ τραγικό όμως στην ιστορία του είναι ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν ομοφιλόφιλος. Τότε διώκονταν η ομοφιλοφιλία στην Βρετανία. Με αποτέλεσμα να καταδικαστεί, αφού τον κάρφωσαν, σε χημικό ευνουχισμό. Όλο αυτό, όπως καταλαβαίνετε, προκάλεσε και θέματα ψυχολογικά στον άνθρωπο, γιατί αυτά τα φάρμακα δεν ήταν σωματικά μόνο, δεν είχαν μόνο σωματικές παρενέργειες, με αποτέλεσμα να αυτοκτονήσει βάζοντας δηλητήριο σε ένα μήλο το οποίο και έφαγε. Εκεί ξεκινάει ένας αστικός μύθος που τον λέω κάθε χρόνο τέτοια μέρα, ότι επειδή τον βρήκαν στο πάτωμα με το μήλο δαγκωμένο, ότι το δαγκωμένο μήλο είναι αυτό που ενέπνευσε τον Steve Jobs και έκανε το σήμα της Apple.
2: Αυτός μου αρέσει εμένα ο αστικός μύθος.
1: Και εμένα μου αρέσει, γι' αυτό, ναι, τον
2: πάνω, γι' αυτό τον προτιμάς.
1: Τον λέω συνέχεια. Αλλά δεν μου αρέσει καθόλου αυτό που συνέβη στον άνθρωπο, επειδή δεν έχει επειδή. Έτσι. Επειδή είχε δύο μάτια και επειδή είχε δύο χέρια, μάλλον. Και μετά η Βρετανία, της οποίας ο Πρωθυπουργός παραιτήθηκε χθες, αλλά μας τα είχε πει εμάς ο Τραμπ από την Παρασκευή.
0: Ναι, ναι, τα ξέραμε.
1: Ο κ. Στάρμερ, σε 10 χρόνια από το Brexit έχουν παραιτηθεί 6 πρωθυπουργοί. Δεν τους πήγε πολύ καλά το Brexit.
0: Δεν τους έκατσε.
1: Εν τω μεταξύ, οι δύο πρωτεργάτες. Βοηθήστε με τώρα λίγο. Αποφύγει ο ένας που συμμετείχε μάλιστα μετά στο Love Island σε ένα.
0: Αχ, ναι, μωρέ. Όχι, στο Άμα Celebrity νομίζω είχε πάει. Get me out of here. Πώς τον λέγανε και θα τον βρούμε. Λέγεσαι και θα τον βρούμε.
1: Ναι, και ο άλλος είναι ο που έγινε πρωθυπουργός τελικά. Αυτός με τα μαλλιά τα ανάκατα που έρχεται στην Εύβοια κάθε τρεις. Ο Μπόρις Τζόνσον και ο.
0: Και ο μπαμπάς του έρχεται, του Μπόρι.
1: Ναι, ναι. Αυτή και... τέλος πάντων είναι εξαφανισμένη.
0: Ο Φάραντς.
1: Ο Φάραντς.
0: Έχω ανταπόκριση από Θανασάρα.
1: Ευχαριστώ. Ποιο Θανασάρα.
0: Το δικό μας.
1: Άλλαρ Θανασί. Πούντος έρχεται, μου στείλει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, αυτοί λοιπόν εξαφανίστηκαν. Άφησαν. Θυμάστε ότι είχε γίνει και ένα.
0: Εδώ θα είναι μωρό.
1: Θυμάστε ότι είχε γίνει ένα φόνο τότε πριν το δημοψήφισμα.
0: Όχι.
1: Που αποφάσισε τον Brexit, είχαν σκοτώσει και είχαν τόσο πολλώσει αυτοί, ναι, οι δύο καραγκιόζητες, ναι, τα πράγματα, ναι, ναι, που σκοτώθηκε και ένας άνθρωπος.
0: Σε διαδηλώσεις.
2: Δεν ήταν ένας πολιτικός.
1: Όχι.
2: Ήταν άλλη περίπτωση.
1: Ήταν σε διαδηλώσεις και αυτός ήταν υπέρμαχος του. Ήταν υπέρμαχος του Brexit. Όχι. Υπέρμαχος... Τέλος πάντων. Ένας σκότωσε τους άλλους.
0: Μάλιστα.
1: Σίγουρο είναι αυτό που σας λέω.
0: Παράλληλα, η Γεωργία, 47 ετών, παντρεμένη 23 χρόνια, 2 με 3 φορές το μήνα το δίνει.
1: Μπράβο. Αυτό είναι σχεδόν μια φορά την εβδομάδα.
0: Μια χαρά.
1: Τέσσερις εβδομάδες.
0: Καλά πλάκα κάνει.
2: Τι ωραία, ναι, το έθεσε.
1: Πόσο είναι 40...
2: διαφορετικά ακούγεται.
1: 43.
0: 47 ετών, παντρεμένη 23 χρόνια, 2 με 3 φορές το μήνα. Μπράβο.
1: Πάρα πολύ.
2: Μια χαρά.
1: Άρα, εδώ δείχνει ότι το κάνουνε.
0: Ναι, Γεωργία, το κάνεις. Μπράβο.
1: Προσέξτε τώρα, σαν σήμερα πριν 30 χρόνια πέθανε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Και σαν σήμερα είχε γενέθλια ο Σιμίτης. Κοίτα, δύο παράλληλοι. Ακόμη και όταν θαύτηκαν, ο ένας θαύτηκε δίπλα στον άλλον.
0: Ναι.
1: Ο ένας διαδέχτηκε τον άλλον στην ηγεσία του Πασόκ και στην Πρωθυπουργία, ενώ για το Σιμίτη. τον έθαψαν δίπλα του και όταν γεννήθηκε ο ένας πέθανε ο άλλος. Μάλλον την ίδια μέρα.
0: Ναι.
1: Όχι, την ίδια μέρα γεννήθηκε και πέθανε.
2: Ναι. Έμαθα, άκουσα σήμερα το πρωί πριν έρθω, ότι λέει αγαπημένο τραγούδι του Ανδρέα Παπανδρέου ήταν το «Αυτός ο άνθρωπος αυτός».
0: Ε, βέβαια.
1: Ισχύει.
2: Δεν το ήξερα.
0: Αλήθεια.
2: Ναι, ναι, ναι. Και το χόρευε, λέει.
1: Ρίτα Σαγκελαρίου.
2: Ναι, ναι. Πολύ ισχύει, ωραίο. Ισχύει.
1: Και η Ρίτα Σαγκελαρίου, πολύ αγαπημένος του Ανδρέα Παπανδρέου, είχε πει στην βιογραφία μου: αν γραφτεί ένα βιβλίο για τη ζωή μου, θα ήθελα εξώφυλλο να είναι ο Ανδρέας Παπανδρέου.
2: Τι λες, καλέ.
1: Ναι. Αυτό είναι το τραγούδι. Μάπες, ξεκινάει η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Και να σας πω και κάτι. Έτσι όπως έγιναν τα πράγματα, φέρτε και μια γυροβολιά.
0: Ωραία.

0: επιτυχίες.
1: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
2: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
3: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
4: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
2: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
3: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
4: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
1: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
6: Πιάνω.
7: Πιάνω.
6: Βάζω.
7: Βάζω.
6: Στο κεφάλι.
7: Το κεφάλι.
6: Κατεβάζω.
7: Κατεβάζω.
6: Φτιάχνω τα χέρια μου.
7: Φτιάχνω τα χέρια.
6: Και σηκώνω ψηλά.
8: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
9: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
10: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Του αγοριού απέναντι, τον Ρέπα Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Φουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
11: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
12: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
13: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε «Πού είσαι» και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Μπάμπε Σόου, εδώ είμαστε σήμερα Τρίτη, τουλάχιστον δεν είναι Δευτέρα, 7 και 3 πρώτα λεπτά. Είμαστε από τις 6 ώρα στους ραδιοδέκτες σας. Δεν ξέρω πώς τα ακούτε όλα αυτά. Ήρθε η ώρα όμως, καλά, από πριν έπρεπε να έχει έρθει η ώρα, αλλά μας έπιασε η λογοδιάρα, ήρθε και ο Θανάσης μας.
1: Καλημέρα, Θανάση. Εγώ είμαι από τις 7 η ώρα.
0: Ίσο, δεν πειράζει.
1: Sorry, παιδιά, την έπαθα και εγώ όπως την έπαθε προχθές η συνάδελφος Μπούκα. Ακριβώς το ίδιο, δεν ξύπνησα.
0: Συμβαίνουν αυτά. Είναι και βαρύ το. Δεν είναι πάπλωμα, αλλά είναι η πικέ, η κουβερτούλα είναι.
2: Ξέρεις τι γίνεται,
1: πες. Σεντονάκι και
0: εργοντήσιο.
2: Βέβαια, εσύ κοιμήθηκες νωρίς χθες, αλλά εγώ επειδή νυχτώνει αργά, πέφτω πάρα πολύ στην παγίδα το ότι είναι νωρίς ακόμα.
0: Ισχύει.
2: Οπότε ενώ θεωρητικά μπορείς να ξυπνήσεις πιο εύκολα, αργώ πολύ περισσότερο να κοιμηθώ.
1: Αυτό το σκεφτόμουν χθες. Έβλεπα τον ουρανό έξω και λέω γιατί είναι ακόμα μέρα, είναι 8.30.
3: Ναι, ναι.
0: Χθες και προχθές ήταν, αλλά σύμφωνα με την Κατερίνα Μπούκα, τρεις μέρες κρατάει αυτό.
1: Τρεις μέρες.
0: Είναι η μεγαλύτερη μέρα της χρονιάς. Τρεις είναι οι μεγαλύτερες μέρες της χρονιάς. Η Κυριακή, η Δευτέρα και η Τρίτη.
2: Εγώ πήγα και κοίταξα την ατζέντα μου και ήταν τρεις-τέσσερις μέρες. Ήταν ακριβώς η ίδια ώρα Ανατολής και Δύσης του ηλίου. Αλλά το κράταγε λίγο. Και είναι λογικό, αφού φτάνει σε ένα πικ, να το κρατήσουμε δύο-τρεις μέρες.
3: Ναι, ρε, εβδομάδα ησημερία.
1: Θα κάνουμε γιορτή κιόλας.
0: Να το απολαύσεις. 6-9-8-100. Δεν έχει τέλος πάντων.
1: Πάντως,
2: εγώ είπα την αλήθεια μου. Τώρα εσείς κάνετε ό,τι θέλετε.
0: Έφτισες αλήθειες, αλλά δεν ισχύουν.
2: Αφού έτσι λέει η ατζέντα, ρε.
0: Πιανού η ατζέντα, ρε.
2: Η δικιά μου η ατζέντα.
1: Τι μας διαφέρει η δικιά σου ατζέντα,
2: μωρέ.
1: Τι είσαι, κατεβαίνει, λοιπόν, να πούμε και πολιτικό.
0: Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι, παιδιά. Σημασία έχει ότι είμαστε εδώ για άλλη μια μέρα. Πια,
3: τώρα είναι μικρή, εντάξει, είναι μεγαλύτερη η μέρα τη νύχτα.
0: Προς τις τελευταίες, ναι.
1: Κλείνει και η μέρα η δικιά μου.
0: Όσο μεγάλη και η μέρα και να είναι, είναι από τις τελευταίες μας εδώ στο συγκεκριμένο σταθμό. Λοιπόν, ο 104,6 My Radio και το site για τον ελληνικό τουρισμό hellogreece.gr προσφέρουν σε έναν τυχερό ένα υπέροχο τετραήμερο στην Σκύρο. Όπως το λέω, το περιμένατε, σας το μπουμπούνισα. Για δύο άτομα με πρωινό στο Άμος Hotel Σκύρος. Το ξενοδοχείο Άμος αντανακλά, διαβάζω για να ξέρετε πληροφορίες. Αν και μπορείτε να μπείτε στο Σκύρος Άμος Hotel, όλο μαζί, Σκάιρος δηλαδή, σίγμα κάπα Y, ρο όμικρον σίγμα, Άμος με δύο μη, hotel. Σκύρος Άμος Hotel.com. Το ξενοδοχείο Άμος αντανακλά πιστά τον χαρακτήρα του νησιού. Εντυπωσιάζει με τη μινιμαλιστική του πολυτέλεια, την αδιαφυσβήτητη κοψότητα, την εξαιρετική αρχιτεκτονική και την ασύγκριτη φιλοξενία του. Χτισμένο αμφιθεατρικά στην περιοχή Μαγαζιά, σε απόσταση μόλις 60 μέτρων από τα κρυστάλλινα νερά της παραλίας Μόλος και 2 χιλιόμετρα από τη χώρα. Το μπουτίκ ξενοδοχείο Άμος αποτελεί την ιδανική επιλογή διαμονής στη Σκύρο. Απολαύστε μια μοναδική αίσθηση φιλοξενίας και φανταστικό φαγητό. Τώρα στείλτε τη λέξη Σκύρος και το ονοματεπώνυμό σας στο 698-104-104-6. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 26 του μηνός, τελευταία μέρα του Bonjourno και της παρουσίας μας σε αυτό το στούντιο εδώ του Γέρακα, γιατί μετά θα πάμε και εμείς στη Συγκρού να σας χαιρετήσουμε από εκεί. Στην εκπομπή, ελπίζω να τα κρατήσουν τα έπιπλα. Μην αρχίζουν και τα ξεσκόνουν.
3: Κάτσε, ρε παιδί μου, και εσύ.
2: Και
3: ναι,
2: σας κάνουμε την καρεκλίτσα.
3: Εδώ τώρα είναι το σίγουρο.
0: Τέλος πάντων, στην εκπομπή της Κατερίνας και του Χάρη, λοιπόν, και ο νικητής θα ενημερωθεί τηλεφωνικά ή με μήνυμα. Θανάσης Πάστας, Κατερίνα Μπούκα, Βασίλης Βλάχος.
3: Δημήτρης Ουγγαρέζος.
1: Έχω έκτακτη επικαιρότητα, παιδιά.
0: Επιπτυκτική Βασιλική Παρδάνη στη ρύθμιση του και τη ραδιοσκηνοθεσία. Πριν την έκτακτη επικαιρότητα, πάμε λίγο στους μάπες γιατί το έταξα.
3: Βεβαίως, και να θυμίσω το θέμα ημέρας στο 698-104-104-6, την ηλικία σας, την ψιλοκατάστασή σας και τη συχνότητα του ΣΕΧ αυτή την περίοδο στη ζωή σας.
0: Ποια είναι η επαφή σας με την επαφή? Θέλουμε να καταλάβουμε αν γενικά οι άνθρωποι ποιας ηλικίας, των διαφόρων ηλικιών εκεί έξω, έχουν. Τι κάνουν, αν κάνουν. Κάνουν, ναι, τίποτα. Η Ελλάδα. Κάνει. Ελλάδα.
3: Μαμά,
0: αυτόνεις ή αυτόνεσαι.
1: Ναι. Αυτό όπως και δεν ήταν ερώτηση τότε στο παιχνίδι που είχαν κάνει Ελλάδα, πώς το λέγανε στο Sky.
0: Η Ελλάδα παίζει.
1: Η Ελλάδα τον παίζει.
3: Είχαν άλλα και ρωτάγανε. Πριν μπούμε στα σεξουαλικά, να σας πω στα ευχάριστα νέα ότι στο Λονδίνο δρόσησε. Εδώ η φίλη Αθηνά μας στέλνει ανταπόκριση. Καμιά ώρα λέει που έχω ξυπνήσει, έχει κατακλυσμό του Νόε με μπουμπουνιτά, σας ακούω.
2: Ας είναι, ναι, ας φέρει και δροσιά αυτό.
0: Το θέμα είναι να μην έχει βροχή και ζέστη. Έλα, Θανάση,
1: λοιπόν, έκτακτη είδηση, σοβαρή. Μετά από 13 χρόνια, τέλος εποχής. Τώρα έσκασε για τον Γιάννη το κούμπο. Εχθές το βράδυ μυστικά έγινε trade, ανταλλαγή δηλαδή από τους Milwaukee Bucks, και πλέον θα είναι παίκτης των Miami Heat.
2: Μπράβο στο παιδί. Είναι καλό αυτό, βασικά.
1: Είναι καλό, είναι καλό.
0: Αλλά πρωταθλητές είναι οι Knicks,
1: Η Νίξα, ναι,
0: Κοίτα, με τους Heat παίξανε.
1: Είχε ακουστεί, όχι, είχε ακουστεί ρε παιδί μου το χειμώνα ότι θα πάει στους Knicks. Αλλά το σενάριο ήταν θα πάει στους Knicks αν δεν πάρουν και τώρα το πρωτάθλημα. Για να πάρουν του χρόνου να είναι τούμπανοι. Τώρα νιώθουν πολύ δυνατοί. Οπότε πιστεύω.
3: Μπορεί να το Γιάννη, μην έρχεσαι.
1: Μπορεί να έχει πρόταση πάλι από τους Knicks. Αλλά εγώ πιστεύω επειδή ο Γιάννης είναι πρωταγωνιστής, θέλει να είναι αυτό το πρώτο βιολί. Πάει απλά σε μια πιο δυνατή εμπορικά ομάδα για να είναι το πρώτο όνομα. Η Miami Heat είναι δυνατή. Άρα του χρόνου μπορεί να τον δούμε για πρωτάθλημα το Γιάννη. Again.
0: Μπράβο στο
2: πολύ
0: Γιάννη.
2: Ωραία.
0: Πάρα πολύ καλά.
2: Ο λοιπόν, Τίμη σε άλλα νέα, ναι, είναι 53, είναι σε σχέση με ενδιαστάσει όρημη κυρία και το δίνει δύο φορές εβδομαδιαίως. Μου άρεσε αυτό το δίνει. Το από Βασίλης όμως.
1: Μπράβο, το κερνάει που λέμε. Μπράβο.
0: Ενδιαστάσει, μου άρεσε η πληροφορία που έδωσε.
3: Όρημη κυρία ενδιαστάσει.
0: Όρημη ενδιαστάσει κυρία.
1: Μετά από κάποια ηλικία είναι υγεία το σεξ. Γιατί κινείται το σώμα.
0: Γιατί πριν από μια ηλικία τι είναι.
1: Εντάξει, είναι και διασκέδαση.
2: Σε όλες τις ηλικίες μετά, είναι μετά υγεία.
0: Έλα ρε Θανάση, μην προσπαθείς να δικαιολογείς τα
1: δικαιολογία.
0: Το σεξ είναι και υγεία.
2: Σας
0: είναι
2: πάντα υγεία. Σας έχω θέμα ημέρας που βλέπουμε κάποια ωφέλη του σεξ, αν θέλετε. Αλλά σας πάω πιο πριν στο μεγαλύτερο φιδέμπορα.
0: Ναι.
2: Τον φίλο Κώστα που λέει 12 χρόνια με τη γυναίκα μου, 10 χρόνια γάμου, 2 παιδιά, κάθε μέρα εκτός τις ημέρες που έχει περίοδο. Θα πω εγώ ότι ο καλός ο καπετάνιος δεν τη φοβάται την κόκκινη θάλασσα.
1: Σωστό για αυτό.
2: Είμαι
0: γιατί
2: 38.
0: Κόκκινη θάλασσα.
3: Μίλησατε, μίλησατε στις κόκκινες τις θάλασσες πια. Θα κάνει ξαστεριά δύο μέρες, τρεις.
2: Είναι δύσκολα. Ορμονικά είσαι δύσκολα τις ημέρες περίοδου, εγώ θα
3: φέρτε
2: πω.
3: Μου ένα μπορεί καπετάνιο.
2: Να... Και επίσης βοηθάει πάρα πολύ στις κράμπες.
3: Καταλάβαμε, Κατερίνα, μου είσαι λοιπόν, να πάρεις καπετάνιο. Θα παντρευτείς ταξιδευτή.
1: Διασκεδάζει και πιο πολύ γυναίκα.
0: Φτύσε και μία, αφού έτσι αλλιώς τώρα εδώ φτάσαμε.
3: Έφαγε το πενιρλί.
0: Θανάση μου, κάτσε πίσω. Ξύπνα και μετά έλα στην παρέα μας.
1: Κόπηκε.
0: Λοιπόν.
1: Άπνοια.
3: Κόρσε.

0: Το δράμα που βιώνω εδώ. Καλημέρα σας, Μάπες. Καλημέρα και σε όλους όσοι τώρα άνοιξαν τους ραδιοδέκτες τους σε αυτή τη συχνότητα που για λίγο ακόμη θα εκπέμπει ψυχαγωγικά. Αλλά σε κάθε περίπτωση, το μεγάλο μου δράμα είναι ότι προσπαθώ να κάνω, παύλα ακούσω, συμμετέχω, ό,τι θέλετε, μια συζήτηση επιπέδου, ρε παιδί μου. Να χαίρομαι για αυτούς που μιλούν και για αυτό που ακούω να λένε. Εδώ το επίπεδο είναι πραγματικά υπόγας. Θέλω να πω ότι είναι κάτω από το... Σε ευχαριστώ, Βασιλική, που τους έχεις κλείσει. Είναι κάτω από τη γη. Μιλάμε για... Ξέρετε ότι είναι... Αρούρης. Ξέρετε τι σημαίνει αρούρης. Αρούρης είναι ο υποχθόνιος κάτω από τη γη. Εξού και άχθος αρούρης. Δηλαδή βάρος της γης. Εξού και ο αρουραίος. Είναι το ζώο το οποίο κινείται κάτω από τη γη, στα λαγούμια. Λοιπόν, αυτή είναι η συζήτηση. Τους ακούω και μιλάνε μόνο για σεξ και για φαγητό. Μόνο για σεξ και για φαγητό. Τους κάνω μια παρένεση, τους λέω, ρε παιδιά, κάντε μια συζήτηση να υπάρχει λίγο ένα επιχείρημα. Ξεκινάνε για τις ΜΚΟ να λένε κάποια πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και πάλι ο Βασίλης παίρνει τη συζήτηση. Καλά, ενώ η Κατερίνα ακούει και ξεκινάει να συζητά, μετά καταλήγει ότι ναι, στην περίπτωση της συγκεκριμένης ΜΚΟ είχε, λέει, γίνει της καριόλας. Πάει αυτό. Και ο Βασίλης, ενώ και αυτός με προσοχή δείχνει να ακούει τη συζήτηση για τις ΜΚΟ και για την κατά καιρούς έχουν πιαστεί κρούσματα ΜΚΟ που έχουν καταχραστεί χρήματα, ακούει και τελικά πιάνει την κουβέντα να μας πει για τον ερεθισμό του προστάτη κατά τη διάρκεια του έρωτα από συγκεκριμένη δίοδο κτλ.
1: Πριν τα ΜΚΟ, να σε σωστώ στην περίγραφη.

0: Όχι, είναι να πάω σε μια συζήτηση σε ένα άλλο ραδιόφωνο και να πω: έχω τους συνεργάτες μου. Να του πω και αυτοί να έχουν. Για να βάλουμε να ακούσουμε. Τι κουμάσια είναι αυτή που θέλει να φέρει μαζί του.
1: Όταν χρειαστεί, είμαστε εξαιρετικοί και σε ροή λόγου και σε επιχειρήματα και σε λεξιλόγιο. Σε ό,τι χρειαστεί, μπορούμε να ανταπεξέλθουμε.
0: Ναι, αλλά η εφράδειά σου, τα επιχειρήματά σου και η ροή του λόγου αυτή τη φορά. Γιατί ναι, είσαι έτοιμη να μας μιλήσεις για άλλη ροή.
1: Ναι.
0: Είναι σε ό,τι έχει να κάνει με τον έρωτα, τη συνέβρεση και την εξπερμάτιση
1: ενδεχομένως. Αφού εκεί τα έφερε η ζωή και η συζήτηση. Εγώ να μην προσφέρω να βάλω το λιθαράκι μου σε αυτή την κουβέντα με βιωματικές πληροφορίες.
2: Ναι, ρε, ποιο λιθαράκι.
1: Πληροφορίες από.
2: Το χτίσε.
1: Κοτρώνα έβαλα.
2: Το χτίσε.

0: Αυτό είναι το Mama Show. Βάλε μου λίγο την κουμπάρα, ρε παιδί μου, που μου αρέσει.
1: Όπα να πεθάνει ο Χάρος.
2: Μυστικό σε εμάς θα μείνει.
3: Κοίτα, τα πανηγύρια τέτοια ώρα.

0: βράστε τα πενιρλί. Πλάκα, πλάκα, ξεκινάει τώρα μια περιοδία. Είδα η φίλη μας η Ξένια Ιβέρα,
1: ναι,
0: που είναι και πολύ όμορφη. Την είδατε και στο Τζαστ τώρα.
1: Yeah, βεβαίως, βεβαίως.
0: Μαζί με τον Δελέαση.
2: Άντε ρε.
0: Τον DJ Δελέαση.
2: DJ και
0: DJ Δελέαση. Ωραίο θα είναι αυτό.
1: Ωραίο θα είναι αυτό, αλλά
0: δεν
1: αυτά, αυτά για τα τοπικά μας πανηγυρία είναι τουλάχιστον light.
0: Κοίταξε, ναι, εγώ,
2: ναι,
0: εγώ,
2: είναι
0: εγώ, εγώ που δεν έχω έρθει, αλλά παρακολουθώ τη φάση.
1: Τόλμα.
0: Τα έχετε κάνει τα πανηγύρια στα λαϊκά, τα έχετε εκπολιτήσει πάρα πολύ, για να μην πω τα έχετε κάνει πολύ. Ενώ ήταν
3: αυτά είναι glitter, πανηγυρτζίδικα.
2: Ενώ ήταν, μίλα για ενώ, τα μεγάλα χωριά.
0: Ενώ ήταν glitter fantasy, τώρα πήγατε και μου το κάνατε για αριστερό.
2: Στο δικό μας το πανηγύρι ακόμα κάνει όλοι με παντόφλα. Έχουμε γίδα. Έχουμε σούβλες, έχουμε άγνωστους καλλιτέχνες και έχουμε σόλο κλαρίνο 17 λεπτά. Sorry, μίλα για τα κεφαλοχώρια. Εμείς τα μέθανα που είμαστε κρυμμένοι ακόμα, είμαστε πραγματικοί. Τσίπουρο και κρασί που δεν πίνετε, αλλά το πίνουμε όλο.
0: Έτσι. Βασίλη και Κατερίνα, έχετε χαλάσει τα πανηγύρια.
3: Ναι.
1: Λοιπόν, τα πανηγύρια είναι δύο τύπων. Είναι αυτά που ξέρετε εσείς τώρα που πάνε και κάνουν σε κάτι νησιά, σε κάτι αυτά μαζεύονται εδώ στην Αθήνα.
2: Για το Instagram.
1: Και είναι και τα πανηγύρια.
0: Συγγνώμη, δηλαδή το πανηγύρι δεν μπορεί να γίνει σε νησί.
1: Είναι, ναι, απλώς αν είναι ένα πανηγύρι το οποίο γινόταν μέχρι πριν 3 χρόνια με 50 κατοίκους και τώρα κατεβαίνει όλη η Αθήνα.
2: Δεν είναι πανηγύρι.
1: Δεν είναι πανηγύρι. Επίσης, τώρα αυτό άλλαξε, χάλασε η φάση.
3: Νιώθω, ρε,
1: τα πανηγύρια τα δικά μας, τα αρρωστημένα του θανάτου, εμείς πάντα και φαντάζομαι έτσι συνεχίζει ακόμα, το έχουμε γραβάτα κοστούμι τουαλέτα. Πολύ ντυνόμαστε δηλαδή, πάρα πολύ. Και κοροϊδεύουμε τύπου την μπούκα που θα μου έρθει από την Αθήνα και θα πει: έλα, μωρέ, στο χωριό πάμε με την παντόφλα στο πανηγύρι. Με την παντόφλα πετάξεις τα σκουπίδια σου στον κάδο εδώ.
3: Ναι,
1: θα
3: βάλεις
1: το 12ποντό μέσα στη λακκούβα του χωριού να πονάει γάμπα.
2: Το είναι αγρήνιο,
3: κάπως θα προσέξεις, κάπως θα προσέξεις.
1: Πανηγύρι χωρίς παρεξήγηση για το χορό. Αφού πλήρωσα να χορέψω πρώτος, τι μου πετάγες την οικογένεια Ουγγαρέζου, τι θέλετε.
2: Εμείς είμαστε ξυπόλοιτοι γιατί είμαστε ψαροχώροι. Εμείς τη νιώθουμε τη γη.
3: Ξέρεις τι νιώθω όμως, ότι εκεί στα παραθαλάσσια και στα νησιά.
2: Είμαστε πάνω στο βουνό στο πανηγύρι. Μη μου κάνεις με ένα τσοκεράκι. Άντε,
3: άσε με να μιλήσω, σε παρακαλώ. Άσε με λίγο να μιλήσω. Όχι, νιώθω ότι είναι πολύ ταχτυρντή. Δηλαδή, δείτε λίγο τα νησιώτικα. Στην πάρω και στην άξω τον αέρα μου να
2: δεν
3: αλλάξω.
2: Δεν τα βάζουμε εμείς αυτά, κοπέλα μου.
3: Περίμενε, μιλάω
0: γενικά.
3: Κάτσε
0: να ολοκληρώσουμε.
3: Μάτια μου, εγώ για σένα έχω εννέο προς τα πάνω. Εμείς έχουμε πόνο, έχουμε ξενιτιά, έχουμε τα ξεχωρίσματα για παράδειγμα. Δηλαδή, ο κόσμος είχε άλλα προβλήματα. Δεν ήταν ενταχτυρντή και ποποπό.
1: Καθόλου διασκέδαση, καθόλου αυτά τα γρήγορα, έλα να πάμε σε ένα μέρος άνθρωπος να μην υπάρχει κλπ. Μιλάμε τώρα εκεί για τραγούδι Νταλκαδιάρικο που φεύγει ο πρώτος στίχος 9 και 4. Μεσολαβεί όλο. Μπράβο. Ένα τέταρτο και 10 παράγει στο δεύτερο στίχο.
3: Δεν μπορούμε να σηκώσουμε τα πόδια από
1: αυτό,
3: τον καημό.
1: Ναι, και είναι έτσι.
0: Γιατί όμως.
3: Να, αυτό είναι της ξενιτιάς, τα ξεχωρίσματα. Πολύ ωραία.
0: Ξεχωρίσματα, τι ξεχωρίσανε.
3: Είναι ο χωρισμός.
0: Ο αδερφός από τον αδερφό, η ναι, μάνα από το παιδί και τα
3: πολύ
0: λοιπά.
3: Πολύ συγκινητικό τραγούδι και μάλιστα όταν πέθανε πέρυσι ο.
2: Πηγαίνουμε πανηγύρι για να πούμε τη φλέβα.
3: Όχι ο Κυρίτσης, μωρέ. Ο άλλος ο κύριος, ο Χαλκιάς.
1: Ο Πετρολούκας Χαλκιάς.
3: Ο Πετρολούκας Χαλκιάς.
1: Ίδωλο.
3: Ναι, στην κηδεία του. Το τραγουδούσε ο κόσμος. Που ήταν πολύ συγκινητικό. Γιατί έχει να κάνει για, για τον αποχωρισμό αυτό το
0: μάλιστα
3: τραγούδι. Ναι.
0: 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Καταλάβατε ότι αυτή η εκπομπή δεν ακούγεται. Σας ζητώ συγγνώμη λοιπόν που υπάρχουμε ακόμη. Για όσο θα υπάρχουμε. Να σας πω ότι η Vodafone είναι εδώ. Αν χάλασε η συσκευή σου, τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service είναι για σένα. Με τα παιδιά εκεί, τους Vodafone Tech Heroes, αναλαμβάνουν άμεσα τη συσκευή. Σου, εντοπίζουν το πρόβλημα και προτείνουν την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμη και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμη και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση για να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Δηλαδή, εγγύηση κανονική παίρνεις αντικατάσταση συσκευής. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι και μόνο η Vodafone μπορεί να την εξασφαλίσει. Πληροφορίες σε οποιοδήποτε κατάστημα της αλυσίδας Vodafone ή στο vodafone.gr.
1: Έλα, ένα, δύο, τρία από τους μάπες τώρα έτσι καυτά.
0: Ακριβώς.
1: Ο φίλος ο Πέτρος εδώ. Στο θέμα πόσο συχνά έχω επαφή με την επαφή και τι γίνεται. 48 ετών, συχνά μόνος του, δεν μετράει.
0: Ναι.
1: Ενίοτε πάω στις κοπέλες γιατί είμαι πολύ καιρός μόνος μου και τι να κάνουμε. Μπράβο σου. Μπράβο σου.
0: Ποιες κοπέλες, σε εξεργάτες.
1: Ενισχύνε την αγορά
0: καλά
1: αυτή.
0: Καλά.
1: Καλημέρα και στη φίλη μου την Κατερίνα, 32 ετών λέει με μάπες. Δεν έχω ούτε ένα μήνα παντρεμένη, σε γενικές γραμμές μια-δύο φορές τη βδομάδα. Το ξεκινήσατε δυναμικά. Μετά το γάμο, βέβαια, έχει πάει λίγο πιο θερμά.
3: Μπράβο.
1: Είμαστε 6 χρόνια μαζί. Α, 6 χρόνια μαζί και ένα μήνα παντρεμένη.
0: Άρα είδες εδώ ο γάμος, έδωσε μία όθηση,
2: ένα
0: ρε παιδί μου.
2: Ένα boost. Μια ελευθεριότητα, ρε παιδί μου.
0: Μα τι?
2: Μια ελευθεριότητα.
1: Αυτό είναι.
2: Με κοιτάς.
3: Σημαντική ελευθεριότητα.
0: Σα λέει σιγά σιγά κοιτάζοντας με στα μάτια όταν
1: ας. Το πάει περπατητό.
0: Σαν να πρέπει να του πω σκάσε και φύλαμε.
1: Ναι.
2: Είναι ακριβώς η ίδια σχέση που είχαμε με τους καθηγητές μου. Μου λέγανε τι και τους κοιτάζω στα μάτια. Λέω το πακαλά.
1: Τώρα μπόρεσα.
0: Για πάμε.
1: Νομίζω πάντως ότι εδώ οι φίλοι παρασυρθήκαν και σου λέει τώρα είμαστε παντρεμένοι, κάναμε τόσα έξοδα. Βάρα.
2: Ναι, ίσως πηγαίνουν και στη διαδικασία, ρε παιδί μου, να κάνουν και ένα παιδάκι. Οπότε είναι πιο χαλαρή πλέον.
3: Μπορεί απλά να τους ήρθε, ρε παιδιά, τώρα των ανθρώπων.
0: Άρα, μέχρι τώρα τα αποτελέσματα της μικρής δημοσκόπησης που κάνουμε είναι ότι κάνουν έρωτα οι μάπες.
2: Μια φορά την εβδομάδα.
3: Θέλω να μας στείλουν και αυτοί που δεν κάνουν όμως.
0: Ναι, ο μέσος όρος είναι μια φορά την εβδομάδα, έχεις δίκιο.
2: Πάνω κάτω.
3: Ναι. Να πούν ξηρασία εδώ, έρημο Σαχάρα έχουμε γίνει. Θέλω και αυτό.
0: Άρα, μόνο εγώ.
1: Λοιπόν, η φίλη εδώ, η Χρύσα, καλημέρα λέει μάπες. Δύο χρόνια σχέση, εγώ 35, εκείνο 39. Τρεις φορές την εβδομάδα εκτός απρόπτου, διότι εγώ είμαι, λέει, νοσηλεύτρια και έχω κυκλικό πρόγραμμα και εκείνος έχει 24 ώρες υπηρεσίες γιατί δουλεύει στο στρατό. Εντάξει, καλά τα βρίσκετε εσείς.
0: Μια χαρά είναι.
2: Εντάξει, είναι.
0: Άλλοι με αυτές, μόνο μία από αυτές τις δύο δουλειές θα έκανε δικαιολογία να μην το κάνουν.
1: Βέβαια.
0: Και εσείς τις έχετε και τις δύο και κάνετε.
2: Ναι, όχι, αλλά είναι φαντασιώσεις και οι δύο δουλειές. Σκέψου και αυτό.
3: Έχω φίλο, έχουμε φίλο βασικά.
1: Ναι.
3: Τι 2-3 φορές το μήνα, ρε παιδιά. Είμαι 36, η γυναίκα μου 31, με δύο παιδιά 8 και 5 ετών. Είμαστε μαζί 14 χρόνια. Προσπαθώ να βγάλω τα μαθηματικά στο μεταξύ.
0: Τι σε νοιάζει,
3: ρε παιδί. Ναι, τι με νοιάζει, άντε. Ναι. Σιγά μη παιδευτώ.
0: Λέγε, ρε παιδί, το θέμα ημέρα.
3: Σεξ 4 φορές τη βδομάδα, το λιγότερο. Αν γίνει λιγότερο μέσα στη βδομάδα, ψαχνόμαστε.
2: Παιδιά, είναι ψέμα.
3: Εγώ δεν πιστεύω, ναι.
2: Όχι, δεν είναι ψέμα.
0: Δεν σα πέφτει λόγο να
3: μεταφράσετε. Ναι, εντάξει.
0: Αν θεωρείτε ότι λένε ψέματα η αλήθεια οι ακροατές, καθόλου δεν μας αφορά.
3: Ρε, προσπαθούμε να κάνουμε μία έρευνα.
2: Έρευνα δεν θες να κάνουμε.
0: Κρίνεις αυτό που σου λέει. Είναι σαν να πάμε στις εκλογές και έρχεται ο Μητσοτάκης, ο Ανδρουλάκης, και παίρνουν τα ψηφοδέλτια και λένε αυτό το ψηφοδέλτιο δεν μου αρέσει γιατί είναι τσαλακωμένο. Εκείνο είναι έτσι. Και κρίνει ότι ψηφίζει ο καθένα. Δεν μα πει τι ψηφίζει.
2: Θα πω εγώ τότε την εμπειρία του φίλου μου.
0: Θέλεις πρώτα να το ετοιμάζεις και μετά να το λέω.
2: Το κάνουμε έτσι.
0: Να το κάνουμε έτσι, παιδιά.
2: Επειδή ακούνε.
0: Καλύτερα δεν είναι έτσι.
1: Είναι έτσι, ωραία.
2: Μην στοχοποιήσω.
0: Γι' αυτό καλύτερα μην το πεις αν δεν πρέπει να το πεις.
2: Δεν έχω πρόβλημα. Με τρία παιδιά στις ίδιες ηλικίες, μια φορά το δίμηνο. Λόγω εργασίας.
0: Δεν ξέρει, Θανάση. Και αυτή η αλήθεια είναι. Και η άλλη είναι αλήθεια.
2: Όχι, δεν σου είπα ότι είναι αλήθεια. Απλά σου λέω υπάρχει και αυτό.
0: Φυσικά.
3: Δώστε εσείς, μωρέ, καμιά φορά στο άλλο ζευγάρι να γίνει τίποτα.
0: Λοιπόν, έλα, 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μήνυματά σας στο Viber. Θέλω, παιδιά, να ακούσω ένα τραγούδι από παλιά. Μπορώ. Τι μέρα σήμερα.
2: Βάλε, φυσικά.
0: Δεν είναι throwback.
3: Είναι throwback τρίτη.
0: Καλά, σε λίγο θα είναι.
3: Είναι throwback summer.
0: Σε λίγο θα είναι throwback my radio. Άστο τώρα, μην το ψάχνει το throwback. Λοιπόν.
1: Βάλε το κίνα, το χαρούμε.
0: Θέλω να ακούσω Πετρέλη. Θυμίζει κάτι από Ελλάδα.
1: Δεν πειράζει.
0: Όχι, ο Πετρέλη.
3: Έχει έρθει στην επικαιρότητα, δεν έχει έρθει, δεν το έχει πει η Κατερίνα Λιόλιου.
0: Όντως.
3: Ναι, παιδί μου. Ναι, τώρα ξαναπαίζει πολύ στα TikTok και σε αυτά γιατί το είπε η Λιόλιου.
0: Άκου τώρα, το είπε η Λιόλιου. Βασίλη, ξεστράβωσε τη μούρη σου γιατί από τη Λιόλιου τρως ψωμάκι.
1: Τιμ Πετρέλη.
0: Αν θυμάμαι καλά, δε. Βίντεο κλιπ με Ευαγγελία Αραβανή.
1: Yeah.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Καλοκαίρι στην Αθήνα με throwback επιτυχίες.
1: 5η 25 Ιουνίου. Η Λευκή Νύχτα στο Μοσχάτο με μουσικές από τον 104,6 My Radio, happenings και ανοιχτά μαγαζιά μέχρι τα μεσάνυχτα. Από το πρωί τα καταστήματα της πόλης βάζουν φωτιά στις τιμές με μεγάλες εκτόσεις και μοναδικές προσφορές. Και το βράδυ η διασκέδαση απογειώνεται. Στη σκηνή ο εκρηκτικός Δήμος Αναστασιάδης μαζί με τη μοναδική Χριστίνα Μιλιού. Την απογείωση της βραδιάς αναλαμβάνει ο One and Only Αλέξανδρος Κοψιάλης. Ωρα έναρξης 8:30. Μουσική, ένταση, ρυθμός, διασκέδαση μέχρι το πρωί. Μην το χάσεις. 5η 25 Ιουνίου. Όλοι εκεί.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49. Αριέλ μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Μαλακτικά σουπλίν Elixir 52 μεζούρες μόνο 2,99. Αζάκ σπρέι 500 ml μόνο 1,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια. Εδώ.
4: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.

0: Gossip και Lifestyle. Δεν θα ακούσετε από την Εβάνα Ζουμπούρογλου.
1: Αφού δεν μπορώ να σε έχω, το μυαλό μου δεν ελεγχώ.
0: Ο Θανάσης ερχόμενος είδε μια Εγγλέζα τύφλα.
2: Παιδιά, όχι. Okay,
0: τι να κάτσω να συζητήσω εδώ.
2: Κάτσε,
0: πρέπει να έχουμε και ένα λίγο επίπεδο σε αυτή την εκπομπή. Δεν υπάρχει αυτό το επίπεδο. Γιατί δεν μου κάνει μια πρόταση η ΕΡΤ να πάω να δουλέψω στην ΕΡΤ.
2: Αν ακούει ο ταξιτζής, παιδιά, ξαφνικά είμαι στο φανάρι εκεί στη Μεσογείο και ακούω ένα. Και γυρνάω και βλέπω μια Βρετανίδα συνοδηγό στο ταξί με μια μπύρα Κορώνα. Τι να κάνει, να τη χορηγεί, τέλος πάντων. Στο χέρι, τη κουνούσε, χόρευε, τη είχε βάλει και μουσική ο ταξιτζής. Ταξιτζής γύρω στα 50, με κοίταζε και μου έκανε άστα. Και αυτή τσίριζε, μόνη τη.
0: Να τα ορίστε.
3: Ζωάρα.
0: Ταξιτζής έπρεπε να γίνουμε. Καλημέρα στους τάριφες, στους αδερφούς μας. Χρόνια τώρα εδώ και 19
2: χρόνια. Τι τραβάνε.
0: Αυτή είναι η χειρότερη
4: και να μην κάνετε κύριε διακρίσεις. Γιατί εγώ άμα το έκανα αυτό θα μου λέει τι κάνεις σπίτι μου, σαν χαζό. Μπες μέσα στα αυτά που κύριε το βγάλει.
0: Εσένα αν το κάνεις αυτό καταρχάς θα καθόσουν πίσω και όχι δίπλα.
4: Εγώ πολύ πιο πίσω.
0: Σκέψου το. Λοιπόν, μα πες, ακούστε με λίγο. Αν έχετε επιχείρηση, ξέρετε ότι είναι πολύ σημαντικό. Καλά, και μεμονωμένα και ιδιωτικά, αλλά ειδικά όταν παίζει η επιχείρηση ή η hacker, κακόβουλα λογισμικά, όλα αυτά πρέπει να κρατηθούν απ' έξω. Το καταλαβαίνετε. Διότι όχι μόνο κάνουν ζημιά, αλλά χάνετε λεφτά. Ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές βρίσκεται εκεί. Είναι πραγματικότητα, είναι υπαρκτές. Πώς όμως μπορείς να προστατεύσεις την επιχείρησή σου από αυτές τις απειλές? Με το Vodafone Business. Γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security, αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακάλυψε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η δική σου επιχείρηση στο vodafone.gr / business. Να καλημερίσω την Εβάνα και να σας πω κάποια μηνύματα που μου έστειλε η Κατερίνα Υπόθα, η αρχισυντάκτρια του Bonjour.
4: Βεβαίως.
0: Έλα. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
2: Χαμός εχθές με
5: μέση. Μα σας λέω καλημέρα και δεν μου λέτε καλημέρα.
3: Καλημέρα. Δεν ακούσαμε.
0: Να πούμε ότι η Όλγα μας δεν βγήκε σήμερα γιατί έχει μια δουλειά. Δεν είναι μια χαρά στην υγεία της. Είπε να στείλετε τον καιρό της, είπα όχι.
5: Εγώ τώρα θα σας τα πω. Χάλια, καύσωνα θα
0: δεν θέλουμε.
4: Αλλά λέει και τον καιρό τώρα, Ιβάνα. Λοιπόν, λες και τον καφέ.
5: Τι να κάνω.
0: Λοιπόν, επειδή στο Mappe Show ανέκαθεν ανοίγαμε ο ένας τα μάτια του άλλου. Και εδώ σταματώ και σταματάτε και εσείς να σκέφτεστε οτιδήποτε περνάει από το μυαλό σας, Βασίλη. Τα μάτια ανοίγαμε ο ένας του άλλου. Λέω λοιπόν και Κατερίνα, είμαι σίγουρος ότι.
4: Εγώ είμαι πολλά χρόνια στην εκπομπή, ξέρω.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ήρθε ένα μήνυμα τώρα για το τι είναι το next big thing αυτή τη στιγμή, λέει στους γάμους.
4: Μάλιστα.
0: Συγκεκριμένα μου στέλνει η αρχιτέκτρια μας, η Κατερίνα Υπόθα, ότι είναι αυτός ο τύπος ο οποίος κάνει χαμό στους γάμους, είναι κλεισμένος μέχρι το 30, το 2030. Σίγουρα το 27 και το 28 είναι.
2: Τι είναι αυτό, αλλά.
0: Αυτό σου λέει είναι. Μου λέει, αν μπορείς πλάκα-πλάκα, μου λέει να μεσολαβήσεις, να μπορούμε να τον έχουμε στο γάμο. Όχι μόνο κάνει. Όχι μόνο είναι κλεισμένος, κάνει ουσιαστικό χαμό. Δηλαδή είναι, κάνει κέφι. Λέγεται Γρηγόρης Σαμόλης, είναι κριτικά και είναι κλεισμένος. Και είναι κλεισμένος.
5: Σαμόλης.
0: Ναι. Είναι κλεισμένος για όλη την επόμενη πενταετία για όλους τους γάμους.
3: Είναι γνωστός, ωστόσο, αν δεν είσαι από την Κρήτη,
5: καλά,
3: γιατί
5: είναι
3: να τον θες.
5: Είναι γνωστός ο Σαμόλης.
0: Εμένα αυτό που μου έστειλε.
5: Έχω το τηλέφωνό του, θα τον πάρω εγώ, Κατερίνα.
0: Αυτό που μου έστειλε η Πόθα πάντως είναι διασκεδαστικό. Δεν είναι τα βαριά κριτικά που είναι συνεχόμενα και δεν μπορείς να το βάλω να ακούσεις. Ακούει και ο φίλος μας ο Ηλίας ο Βαρδάκης. Περίμενε.

0: Ωραίο.
1: Από πότε οι νεράιδες βγαίνουν και κυκλοφορούν στη στεριά?
0: Αυτό τώρα. Μην μιλάτε όλοι μαζί. Αυτό τώρα είναι σε γάμο.
2: Όλη η ζωή μου πέρασε κρυμμένο σε ένα σπήλιο.
0: Ωραίο, ρυθμικό.
3: Αχ, τι μου κάνατε τώρα πρωί-πρωί.
1: Τι σου κάναμε?
4: Συγκινείτε.
3: Αναστατώθηκα.
4: Ναι.
0: Ξύπνα το Χριστόδουλο.
3: Να χορέψουμε κριτικά.
0: Το λες και έτσι.

0: Έλα, πολύ ωραίο είναι.
1: Ωραίο είναι πολύ να ακούσουμε ένα τραγούδι, όχι να βγάλουμε όλο μας το γάμο. Τώρα συγγνώμη κιόλας.
0: Κατερίνα μου, παντρεύσου εσύ και θα σου βάλω.
2: Ένα δίκιο το έχει τώρα. Άμα δεν, είναι κριτική αυτή,
1: και κριτικός παραδοσιακός.
0: Μιλάτε ταυτόχρονα, ρε παιδιά. Ναι. Δεύτερη φορά σας το λέω.
2: Δεν μίλησα ταυτόχρονα, τώρα εγώ μίλησα. Τι να κάνω τώρα. Σαν είμαι, αν θα το πω, σαν τις κλένιες στο μετρό. Προσπαθώ να βγω να αναπνεύσω.
1: Όχι, τα ακούσαμε και αυτό.
3: Μπορώ εγώ να ρωτήσω κάτι που θέλω?
2: Σαμόλης,
3: ναι. Επειδή είπαμε ότι ο κύριος αυτός είναι κλεισμένος μέχρι το 30, άμα του τη βαρέσει αυτού και πει εγώ αύριο τα παρατάω, εγώ που τον έχω κλείσει το 29, τι κάνω?
0: Θα βρεις άλλον.
3: Παίρνω πίσω την προκαταβολή.
0: Μαρουβάς λέγεται ένα από τα βαριά κρασιά που είπες στην Κρήτη. Νομίζω στο Ηράκλειο είναι πολύ ωραίο. Γλυκό φυσικά, αλλά και πολύ βαρύ. Σχεδόν σακονιάκι. Λοιπόν, έλα, Εβάνα μου τώρα με τον.
4: Πάντως εντάξει, ναι. Η κριτική γάμη είναι άλλο πράγμα, έτσι.
0: Κοίταξε. Θέλει και λίγο να σπάει.
4: Είναι τεράστιη.
0: Είναι και σε τεράστιο και σε διάρκεια. Επίσης κάνουν και πρόγαμο. Κάνουν δηλαδή και ένα γλέντι πριν. Συν τη άλλη, αυτό το. Επειδή εμείς που δεν είμαστε συνηθισμένοι στα κριτικά, τα οποία αρέσουν πάρα πολύ και μόλις τα ακούσουν, τρελαίνονται, η αλήθεια είναι. Δηλαδή, έχω τύχει σε γάμο να. Έχω παίξει τα πάντα, τα πάντα. Επί τρεις ώρες τα πάντα. Και να μην έχει σηκωθεί μουστάκι. Και με το που βάζω ένα τέταρτο που το είχα αντιγράψει από το YouTube κιόλα. Έγινε χαμός.
3: Είναι σαν Britney Spears σε Gay Pride, μωρέ. Πάντα περνάει.
4: Εγώ τόσα χρόνια.
0: Κλείστον. Πάμε σε τραγούδι.
1: Τόξικ για τραγούδι.

0: Το τραγούδι αυτό μπήκε για να μπορέσω να συνεννοηθώ με την ομάδα μου και να κάνουμε ένα πολύ ωραίο restart. Ένα restart ποιότητας, θα έλεγα. Ένα restart το οποίο θα μας κάνει υπερήφανο. Υπερήφανος για το προϊόν το οποίο παράγουμε τουλάχιστον μέχρι τις 9 η ώρα το πρωί ως Mappe Show.
1: Το πραγματοποιήσαμε αυτό το restart και είμαστε πλέον έτοιμοι να ακούσουμε όλα τα νεότερα από τη Showbiz, από την αγαπημένη μας συνεργάτηδα Εβάνα Ζουμπούρουγλου.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Εβάνα, ο λόγος σε σένα.
0: Μπράβο, Κατερίνα.
2: Σε αυτά τα 3 λεπτά, αναρωτιέμαι.
0: Έλα, Εβάνα, πάμε να ξεκινήσουμε.
3: Εγώ, Εβάνα μου, που δεν το πιάσα το restart, σε περιμένω χύμα όπως κάθε μέρα.
0: Χριστέ μου.
2: Ωραία. Ναι.
4: Εγώ, μια σειρά πριν ξεκινήσει τα δικά σου, Εβάνα, να σου κάνω μία ερωτησούλα τώρα που μου στείλανε.
2: Ναι,
4: ο Ηρακλής από το GNTM θα είναι στο, ναι, Sky του χρόνου σε νέα σειρά. Τώρα, ναι, μου το στείλανε.
0: Όπως και η Κατερίνα Στικούδη. Η Μπλε Ώρες, η καινούργια σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Έχει παράδοση ο Ανδρέας Γεωργίου να βγάζει στο κλαρί, εννοώ το υποκριτικό κλαρί.
2: Να επιλέγει μη ηθοποιούς.
0: Το τηλεοπτικό. Για την ακρίβεια, το τηλεοπτικό τη τηλεοπτική σειρά. Ηθοποιούς ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με το χώρο. Η Δανάη Παπαδάκη.
2: Ο Στέφανος
0: Μιχαήλ. Ο οποίος έχει πει και την ατάκα ότι δεν τον ενδιαφέρει το θέατρο. Τον ενδιαφέρει μόνο να κάνει τηλεόραση. Η Δανάη Παπαδάκη που πια έχει αποδείξει την αξία τη. Ξεκίνησε, ήταν χορεύτρια όταν ξεκίνησε, τώρα που ήταν στο τατουάζ, που ήταν το πρώτο της.
2: Το πρώτο ήταν πρωταγωνίστρια στο τατουάζ.
0: Ναι.
2: Με τον Στέφανο Μιχαήλ.
0: Μα πρωταγωνιστές τους κάνει ο Ανδρέας.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Και κάποιοι δεν του βγαίνουν κιόλας. Αλλά έχει κάνει και από, το Voice είχε πάρει έναν τύπο. Από τους Boys and Noise είχε κάνει έναν ηθοποιό έναν άλλον.
3: Ναι. Νομίζω επίσης, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του ανθρώπου που ήταν στο συγκρότημα παλιά Boys and Noise, θα παίζει το καινούριο.
0: Ορίστε.
4: Ορίστε,
0: ψωνίζει γενικά. Είναι ανοιχτοί οι ορίζοντες του Ανδρέα Γεωργίου.
2: Ο Ηρακλής είναι και έτσι, έχει και ιδιαίτερη φυσιογνωμία. Οπότε κάπως θα τον έχει.
0: Το μελαχρινό το παιδί με τα πράσινα μάτια.
4: Όχι,
0: ή τάει τον αμάδα.
4: Η κοπέλα θέλω να σου πει ότι είναι ωραίος γκόμενος. Απλά δεν μας το λέει.
2: Όμορφος, ωραίος. Έχει δίκιο η κοπέλα.
1: Ναι, αλλά είναι ιδιαίτερα. Έχει μια ιδιαιτερότητα, ρε παιδί μου.
4: Είστε σεξίστρες.
0: Αυτός
3: είναι κούκλα.
0: Ο Ηλίας Βαρδάκης, ο κοινός μας φίλος της Εβάνα, μου έστειλε τον Γρηγόρη Σαμόλη από την Times Square που τραγουδάει αυτό το τραγούδι, που μου είπε η Βασιλική ότι είναι πάρα πολύ δημοφιλές. Θα το βάλουμε να τα ακούσουμε.
3: Εννοείται.
0: Λοιπόν, έλα, πάμε για τα δικά σου τα νέα.
2: Λοιπόν, έγινε η συνάντηση Νίκου Μουτσινά, Μαρία Σιλιάκη μετά από τόσα χρόνια.
0: Είδες που τελικά όλα εξομαλύνονται.
2: Είδες. Και κάναν και τα stories τους.
0: Μπράβο.
2: Για να μας δείξουν έτσι ότι τα βρήκαν, ότι πλέον αγαπιούνται πολύ. Ήταν ιδιαίτερα χαρούμενοι και οι δύο. Και κάπως εγώ από τη φωτογραφία που ανέβασαν και από το βίντεο, εισέπραξα έτσι μια αλήθεια πίσω από αυτό το χαμόγελο. Καλά. Έτσι μια όντως χαρά.
0: Ναι, είσαι γνωστή ψυχολόγα.
3: Για όλο αυτό. Εισέπραξα. Ειλικρινά, τι
2: μου δίνω το θέμα μου.
0: Μωρή καμαρωτή κοντήλο. Που εισέπραξε κιόλα.
2: Το εισέπραξα. Το χαμόγελο του Νίκου που πρόσφατα είπε ότι νιώθει ότι είναι στην καλύτερη φάση του και ότι είναι το καλύτερο, ο καλύτερος του εαυτός και
3: ήταν
2: και προφανώς,
3: επειδή είχε μιλήσει με την Λιάκη.
2: Ακούστε, θα σας πω εγώ τι συμβαίνει τώρα.
3: Ναι,
2: ακούστε τη φίλη σας την Εβάνα. Λοιπόν, τώρα ο Νίκος Μουτσινάς που έχει ολοκληρώσει όλα αυτά τα σεμινάρια αυτοβελτίωσης και βρίσκεται στην καλύτερη φάση του και κλείνει σιγά σιγά τις εκκρεμότητες που έκρυβαν πίσω έτσι μια στεναχώρια, μια τοξικότητα. Υπήρξαν κάποια έτσι ερωτηματικά. Θέλει ξανά να εξομαλύνει τις σχέσεις που υπήρχαν στη ζωή του.
0: Ωραία, πρακτικά τώρα με την καινούργια τα έχει βρει.
2: Δεν σου αρέσει.
0: Ρωτάω, ρε παιδί μου.
2: Με την καινούργια δεν τα έχει χάσει.
0: Τα έχει χάσει μια περίοδο λίγο, αλλά νομίζω τα βρήκανε πολύ σύντομα.
2: Τηλεοπτικά αγαπιούνται υπερβολικά θεωρητικά. Γιατί ο ένας για τον άλλον ανταλλάσσουν πολύ ωραία λόγια. Αντάλλασαν. Γιατί ο Νίκος Μουτσινάς πλέον
3: δεν ξαναανταλλάσσει
2: σχόλια.
0: Ναι. Ωραία.
2: Ναι. Να σας πω κάτι όμως. Μη σας κάνει εντύπωση αν βρεθεί καλεσμένος του νωρίς ο Νίκος Μουτσινάς.
3: Θα μας κάνει εντύπωση.
2: Αυτό εδώ.
3: Θα σου πω,
2: θα
3: μας κάνει εντύπωση γιατί είναι πάρα πολύ πρωί. Δηλαδή...
0: Ο Νίκος Μουτσινάς δεν είχε πει ότι δεν μπορεί να κάνει να ξυπνάει πρωί. Αλλά αν πει τα
2: φαγητά.
0: Κοίταξε, κάποιες μέρες θα λείψει ο κρατερός από την εκπομπή. Είμαι σε θέση να ξέρω και δεν μου το έχει πει ο Βασίλης επειδή είναι στην ΕΡΤ.
3: Δεν είμαι.
0: Ναι, ναι. Α, δεν είσαι.
3: Τελείωσε η Eurovision, τελείωσε και ο Βασίλης.
0: Οκ. Λοιπόν, ναι. Και μπορεί μπορεί η Μαρία εκεί να φωνάξει κάποιους φίλους της να κάνουν μαζί την εκπομπή. Ένας από αυτούς μπορεί να είναι και ο Νίκος.
3: Μπορεί, παίζει αυτό.
2: Μπορεί, μπορεί. Εντάξει, θα συζητηθεί πάρα πολύ και είναι λογικό. Βέβαια, να σας πω ότι ο Νίκος Μουτσινάς δεν έχει εντός εισαγωγικών ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του με το ΣΤΑΤ. Που υποτίθεται ότι πρέπει να πας καλεσμένος πρώτα στο κανάλι στο οποίο ανήκεις.
0: Επειδή με κοίταξε ο Βασίλης περίεργα, δεν εννοώ να επίσημα να παρουσιάσει, να το φέρει
2: αυτό
0: καλεσμένο.
2: Όχι, εννοείς...
0: Μια μέρα να το φέρει καλεσμένο και να τον τραβήξει λίγο παραπάνω. Αυτό
3: ναι. Πάντως, Εβάνα μου, άμα θέλει ο Μουτσινάς να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του απέναντι στο κανάλι, τώρα να πάει στο πρωινό, γιατί και από εκεί μαζεύουν κούτες οι άνθρωποι.
0: Γενικά μαζεύουν.
2: Εντάξει, θα είναι ζήτημα Κουτσελίνη όμως.
0: Τα στούντια μαζεύονται σιγά-σιγά.
3: Α, λες για του χρόνου τώρα, άμα είναι να πάει.
2: Επειδή είπες ότι μαζεύουνε, θα υπάρξει εκπομπή του χρόνου και σύμφωνα με το ρεπορτάζ και ο Νίκος Μουτσινάς θα είναι του χρόνου.
3: Ναι,
2: οπότε
3: ναι, λέω τώρα για
2: φέτος. Η εκκρεμότητα παραμένει, δεν έχει εκπληρώσει την εκκρεμότητά
0: ερώτηση,
2: του.
0: Ερώτηση.
2: Για να πάει στην ΕΡΤ το λέω.
0: Ωραία, ερώτηση. Η Άρια Καλύβα, την άλλαξε τώρα, τη γύρισε την μπιφτέκα.
3: Γύρισε μπιφτέκα, τι έχει συμβεί.
0: Κοίταξε, ναι. Ήταν όλη τη χρονιά υπέρ Λιάγκα και κατά του πάνελ του, που έλεγε μάλιστα ότι είναι γλάστρα κτλ.
3: Ναι, δεν βοηθάνε τον παρουσιαστή του.
0: Τώρα εχθές έβρισε Λιάγκα και στήριξε Κατσαρίδη.
2: Ναι, και στην εκπομπή το Σαββατοκύριακο να προσθέσω ότι στήριξε Κατσαρίδη, γιατί το Σαββατοκύριακο είχαν δηλώσει του Πάνου Κατσαρίδη στις οποίες εξέφρασε τη στεναχώρια του, που και προχθές το Happy Day το ίδιο.
0: Τίμιος, δεν το έπαιξε ιστορία, λέει εγώ δεν ήθελα να.
2: Εννοείται.
0: Όχι,
2: ήταν απόλυτα ειλικρινής και μάλιστα ο Λάμπρος Κωνσταντάρης, έτσι για να το κάνει λίγο πιο τηλεοπτικό, τον πήρε και τηλέφωνο στον αέρα της εκπομπής και έβαλε το τηλέφωνο, ξέρετε, στο μικροφωνάκι. Λοιπόν, και μετά η Άρια Καλύβα τα έχωσε στο Γιώργο Λιάγκα και είπε ότι δεν είναι σωστό και τι φιλία είναι αυτή.
0: Τι φιλία είναι αυτή.
2: Και το ίδιο έκανε και στην κάμερα του
0: καλά, τι σχέση...
2: Happy Day, αν δεν κάνω λάθος.
0: Τι σχέση έχει η φιλία. Άμα του πάνε από το κανάλι ότι πρέπει να φας κόσμο.
2: Εντάξει, είπε ουσιαστικά η Άρια Καλύβα.
4: Επικοινωνεί το δικό της πόνο η Άρια Καλύβα.
3: Γιατί με ποιον είναι φίλη.
4: Όταν έφυγε από το πρωινό, σου λέει: εμένα δεν με κράτησε. Μοτίβο, τα ίδια κάνει στους φίλους του. Γι' αυτό το χτυπήσε.
0: Γιατί θεώρησε η Καλύβα ότι είναι φίλη του Γιουλιάγκα.
4: Μάλλον. Για να το χτυπάει.
0: Τον έβρισε, είπε και ότι είναι άφιλος βάσει δικής του, λέει. Ομολογημένο από εκεί. Εκείνος έχει πει ότι δεν έχει φίλους από το χώρο. Άρα έχει χαρακτηρίσει τον εαυτό του άφιλο.
4: Είδες, σου λέω, εκεί το γυρνάει γύρω-γύρω. Άρα αυτό την έχει πονέσει.
3: Γιατί κάτι πρέπει οι φιλίες να έχουν ρόλο, ας πούμε, στις επαγγελματικές αποφάσεις.
4: Σου λένε, παιδί μου, εμένα γιατί δεν είναι το πρωινό.
0: Μετράνε. Αλλά αποφάσεις δεν είναι. Δηλαδή, κατάλαβες. Ένα συν είναι σίγουρα. Μην παραμείνει τώρα, μην κοροϊδευόμαστε. Αλλά σίγουρα δεν κρατά κάποιον επειδή είναι φίλο σου όταν έχει κάποιον καλύτερο.
3: Ούτε σημαίνει ότι αν γίνει κάποια αλλαγή δεν είσαι πια φίλο. Δηλαδή, τώρα αν ο παρουσιαστή και το κανάλι είπαν ότι του χρόνου θα κάνουμε μια εκπομπή που θα είναι ο άντρας παρουσιαστής και γυναίκες μόνο οι σχολιάστριες.
0: Ωστόσο, εγώ πιστεύω για τον Κατσαρίδη και ξέρετε ότι δεν έχουμε περάσει και τις καλύτερες μέρες χωρίς λόγο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι εκείνος κάποια στιγμή πέρσι βγήκε η πρόπερση, δεν θυμάμαι πότε ήταν, με είχε βρει για να στηρίξει το Λιάγκα γιατί θεώρησε ότι εγώ τσακώνομαι με το Λιάγκα που τσακώνομαι κάθε τρεις και λίγο και βγήκε και είπε και μια κουβέντα παραπάνω. Έτσι, χωρίς λόγο. Εν πάση περιπτώσει τώρα, περασμένα ξεχασμένα. Αντικειμενικά. Είναι καλύτερος ο Κατσαρίδης. Βγάζει περισσότερο υλικό ο Κατσαρίδης από την Πετρογιάννη, ας πούμε. Αλλά η Πετρογιάννη εξυπηρετεί άλλο ρόλο που είναι η γυναίκα, θα κάνει και τα εμπορικά της. Έχει το ρόλο της μάνας και θα πει την άποψη. Βέβαια, αυτά είναι λίγο παλιακά.
4: Πολύ ξεπερασμένα όλα αυτά.
0: Είναι,
4: τώρα.
0: Αλλά.
4: Ο Πάνος Καλύβας.
0: Νομίζω ότι αυτό την έφαγε. Δεν πιστεύεις ότι ως περιεχόμενο ο Κατσαρίδης βγάζει περισσότερο.
4: Εγώ πιστεύω
2: ότι. Είναι και χρόνια συνεργάτηδα.
0: Ναι, πες.
4: Ναι, άρα.
2: Ήθελα να πω ότι.
0: Sorry, εγώ φταίω. Έλα, Εβάνα. Εγώ φταίω.
2: Είναι και χρόνια συνεργάτητα του Γιώργου Λιάγκα και αυτό κάπως βοηθάει στη χημεία τους. Γιατί και οι παρουσιαστές θέλουν να νιώθουν μια ασφάλεια ότι έχουν ανθρώπους δίπλα τους που θα πούν πράγματα τα οποία ξέρουν οι παρουσιαστές. Δηλαδή ξέρει τα όρια της Φωτίνης, ξέρει τα όρια του Τάσου Τεριάκη και ενδεχομένως και αυτό να βοηθάει.
0: Ναι,
2: είναι και φίλοι.
4: Εντάξει, φίλοι. Είναι ένα στρώμα ασφαλείας πιστεύω η Φωτίνη Μητρογιάννη. Θα φάει όλους τους κεραυνούς γιατί κατά καιρούς την έχει κρέξει πάρα πολύ στον αέρα. Μη μου το λες.
0: Γιατί τον Κατσαρίδη τον έχει ξεφύγει.
4: Όχι τόσο πολύ.
0: Όχι τόσο πολύ.
4: Όχι τόσο πολύ.
0: Εντάξει, σκέψεις είναι. Δεν ξέρω, θέλει κανένα να πει. Βασίλη.
3: Παιδί μου τώρα, εντάξει, στενάχωρο για τον άνθρωπο, αλλά όπως είπε και ο παρουσιαστής του, η βασική του δουλειά είναι το θέατρο. Οπότε εντάξει, δεν είναι ότι φέτος, ας πούμε, θα περάσει και την πιο δύσκολη σεζόν της ζωής του.
0: Δηλαδή για να το συνεχίσω και να
3: γιατί ο παρουσιαστής του το πέταξε αυτό μετά την ανακοίνωση ότι δεν συνεχίζει.
0: Το έμαθα και αυτό, ναι. Αλλά για να το κάνω, να γίνω ακόμη πιο προκλητικός, πέρσι η Πετρογιάννη έχει βγάλει και άποψη τώρα τελευταία. Μάλιστα και τώρα πρόσφατα είδα ότι κάτι είπε για την Τούνη. Ότι επειδή λέει βγάζει πολλά λεφτά θα την προσκυνήσουμε κιόλας.
4: Δεν έχει συμφωνήσει ακόμα γι' αυτό.
0: Έτερων εκάτερων. Λέω, όχι, έχει, γενικά πατάει πόδι. Ο Τεριάκης, δεν ξέρω βέβαια, δεν το παρακολουθώ, αλλά ο Τάσος δεν φαίνεται πολύ. Εγώ παρακολουθώ την αναπαραγωγή. Οπότε ο Κατσαρίδης ως προς το περιεχόμενο βγάζει περισσότερη δουλειά από τον Τεριάκη. Αλλά ως προς τους τίτλους τώρα λέω, το παιδί δεν ξέρω τι κάνει εκεί, γιατί δεν βλέπω πρωινό.
3: Ναι.
2: Να σας πω λιγάκι ότι ο Τάσος Τεριάκης δεν είναι ουσιαστικά για το σχόλιο και για τις αναπαραγωγές. Θα πει τα διεθνή, θα πει κάποια ενημερωτικά θέματα.
0: Μάλιστα.
2: Θα βοηθήσει λίγο με τους Καρχαρίες. Είναι λίγο σε αυτά τα θέματα.
0: Θα βοηθήσει λίγο με τους Καρχαρίες.
4: Έχει το δημοσιογραφικό
2: κομμάτι. Οι Καρχαρίες και τα ψάρια είναι στήλη στο πρωινό.
4: Και πώς βοηθάει.
2: Δηλαδή,
0: τι θα γίνει, ρε,
2: το ότι ήρθαν οι λαγοκέφαλοι στη ζωή μας, ήρθαν και βοήθησαν πάρα πολύ.
3: Μάλιστα.
2: Καταλάβατε. Αλλά έρχεται και η Σάσα Σταμάτη σύμφωνα με το ρεπορτάζ, γιατί ποτέ δεν ξέρεις μέχρι τελευταία στιγμή τι μπορεί να συμβεί.
0: Με τους λαγοκέφαλους. Άρα,
2: η σκέψη μου είναι ότι ο Πάνος. Όχι, δεν έρχεται για τους λαγοκέφαλους. Μην με μπερδεύεις. Λοιπόν, ουσιαστικά η Σάσα Σταμάτη, κάπως με τον Πάνο Κατσαρίδη, έρχονται και ταιριάζουν. Δηλαδή, σαν να αντικαθιστά το ρόλο του Πάνου Κατσαρίδη. Η Σάσα Σταμάτη. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Με το πιο αιχμηρό σχόλιο.
0: Ναι, ναι,
2: με το πιο... Αυτό εννοώ. Ναι. Πάντως, να πούμε για την Άρια ότι μίλησε και για το μπιφ Γρηγόρη Αρναούτογλου Γιώργου Λιάγκα και υποστήριξε τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Και ότι δεν ήταν σωστό που την επόμενη μέρα ο Γιώργος Λιάγκα
0: είναι...
2: το πήρε πάνω στην.
0: Είναι αυτό που σας λέω, ότι ξέρεις τι θα πει ο καθένας, μάλλον και ανάποδα. Όταν λέει κάτι, κάτι έχει άλλο από πίσω, και όταν ξέρεις τι υπάρχει από πίσω, ξέρεις και τι θα πει για την εκάστοτε διαφωνία.
2: Συμβαίνει τώρα αυτό, γιατί δεν δέχτηκε πρόταση? Γιατί ήθελε διακαώς να βρεθεί πάλι στο πλευρό του Γιώργου Λιάγκα. Είμαι σε θέση να γνωρίζω και νομίζω πως το έχει εκφράσει και δημόσια. Δεν είναι δηλαδή κάτι που ξέρουμε off the record.
3: Okay.
2: Λοιπόν, ναι, της άρεσε πάρα πολύ αυτή η συνεργασία. Να σας πω ωστόσο, μιας και είμαστε στα μέρη του πρωινού, ότι χθες ο Γιώργος Λιάγκας, ξέρετε τι είπε? Το πρωινό διανύει την προτελευταία εβδομάδα τη ζωή του, παρακαλώ. Βαρύγδουπες δηλώσεις.
0: Η ζωή του ως έχει, δεν λέει... θα αλλάξει, ρε παιδί μου, αφού θα είναι άλλο.
4: Και εκεί δεν τσακώθηκε με τον Μπαλάσκα?
2: Ναι, γιατί τον ρώταγε με τον Μπαλάσκα. Θα σας πω τι έγινε. Ο Γιώργος Λιάγκας ουσιαστικά είναι αυτό που πετάμε κάτι και κοιτάμε γύρω-γύρω να δούμε, το πιάσανε, θα με ρωτήσουν κάτι,
0: ναι.
2: Έγινε αντιληπτό αυτό που είπα? Ήτανε θεϊκό. Εκεί τσίμπησε λίγο ο Σταύρος Μπαλάσκας τώρα. Τσίμπησε, ήταν να τσιμπήσει, ξέρετε πώς είναι αυτά τα πράγματα. Και έτσι λοιπόν του είπε: Σταύρο, γιατί ξέρεις εσύ κάτι, αν θα είμαι εγώ εδώ του χρόνου? Και άρχισε πάλι. Δεν είχαμε κλείσει ωραία και καλά και τα είχαμε πει ότι συμφώνησε?
3: Λέει όχι.
0: Τι να σας πω, ρε παιδιά. Εγώ ξέρω, αλλά εγώ δεν λέω. Ενώ ο Λιάγκας που νομίζει ότι ξέρει για μένα, το λέει παντού. Λέω και εγώ τα δικά μου τώρα. Έχω και εγώ τη δική μου προσωπική ατζέντα.
2: Γιατί ξέρεις κάτι διαφορετικό από αυτό που ξέρουμε?
0: Έρχονται και μου λένε ότι ο Λιάγκας είπε και η Μαρία είπε και λένε που θα είμαι εγώ του χρόνου ραδιοφωνικά. Τηλεοπτικά δεν ξέρει κανείς. Αυτό, ρε παιδιά, μαζέψτε εδώ λίγο. Γιατί έχω και ανθρώπους μαζί μου. Δηλαδή είναι κρίμα. Και ανθρώπους εκεί που λέτε ότι θα πάω που αγχώνονται. Και ανθρώπους μαζί μου που αγχώνονται τι θα γίνει. Μην είστε τόσο Μαρία και Γιώργο. Έλα, πάμε. Sorry τώρα, είπα και εγώ την παρόλα μου. Εντάξει.
4: Εντάξει, δεν πειράζει.
2: Λοιπόν, να σας πάω στην Χριστίνα Βίδου, η οποία έκανε δηλώσεις στην κάμερα της Σούπερ Κατερίνας. Λοιπόν, και ουσιαστικά μίλησε για την καλή φιλική σχέση της με τη Σία Κοσιόνη και είπε ότι δεν είναι ανάγκη να είμαστε στο ίδιο, ότι έχουμε πολύ καλές φιλικές σχέσεις και ότι δεν είναι ανάγκη να είμαστε στο ίδιο κτίριο για να υπάρχει αυτή η σχέση, να υπάρχει αυτή η φιλία.
0: Ποιος εδώ συνέδευσε?
3: Η κυρία Βίδου.
2: Η Χριστίνα Βίδου, ναι, ναι. Και πάρα πολύ όμορφη.
0: Πολύ όμορφη.
2: Υπερβολικά όμορφη. Υπερβολικά γυμνασμένη, ωραία. Με ωραίο μαλλί. Πάρα πολύ ωραία γυναίκα. Πάρα πολύ ωραία γυναίκα.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν.
0: Ωραία, ηρέμησε.
2: Ναι, μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Πολύ ωραία γυναίκα μα το πει. Η Χριστίνα Βίδου.
2: Πάρα πολύ. Λοιπόν. Για τη Σία λοιπόν Κοσιόνη είπε ότι την εκτιμάει πάρα πολύ και τη σέβεται βαθιά και ότι δεν είναι ανάγκη να είναι στο ίδιο κτίριο για να υπάρχει αυτή η σχέση. Δεν χάνεσαι, λέει, επειδή δεν είσαι στο ίδιο κτίριο. Επομένως βρίσκεις τρόπους επικοινωνίας. Μπορεί να μην είναι αυτό το καθημερινό, αλλά έχεις τρόπους να επικοινωνήσεις και να εκφράσεις ή να καλέσεις και να πεις: έχω αυτό το πρόβλημα, τι γίνεται, βοήθησέ με. Και η Σία λέει ήταν έτσι και είναι. Θυμάστε που συζητούσαμε ότι έλειπε η Ακοσιόνη, την αντικατέστησε για λόγους υγείας. Την αντικατέστησε η Χριστίνα Βίδου στις καθημερινές. Μετά υπήρχε αυτή η συζήτηση αν θα είναι η Χριστίνα Βίδου στο καθημερινό δελτίο και αν είναι η αιτία που φεύγει η Ακοσιόνη. Θυμάστε, υπήρχε αυτό το παρασκήνιο.
1: Φυσικά ναι, το ναι. θυμόμαστε.
2: Μπράβο, Κατερίνα, χαίρομαι που το θυμάσαι κι εσύ.
1: Θυμάμαι,
2: γιατί έχω μεταδοτικότητα, κύριε.
0: Ωραία, περσινά ξυνά στα φίλια. Λοιπόν, εδώ τώρα τι κάνει.
2: Τώρα τις έκανε τις δηλώσεις.
0: Η Φλιτζάνη, τι. Ναι, αλλά μας λες πάλι τα ίδια και τα ίδια που έχουν γίνει παλιά. Η Φλιτζάνη, πώς πάει το δελτίο, πάει καλά. Αυτό είναι το ερώτημα τώρα.
3: Καταρχάς φουσκώνει το μαλλί. Βδομάδα τη βδομάδα.
0: Κι άλλο μαλλί βάνει.
3: Ναι, ναι, μπαίνει μαλλί.
0: Βάνει μαλλί.
3: Βάνει μαλλί αυτή.
4: Όμως καλύφθηκε ή είναι ακόμα έξω.
3: Βάνει μαλλί.
2: Θα σας πω σε νούμερα. Δεν πάει και άσχημα.
0: Ο Θανάσης λέει για την Πόπη Διαμαντάκου που έγραψε για το φόρεμα ότι ήταν κακόγουστο και
2: ναι,
0: έβγε επειδή άφηνε ακάλυπτο τον νόμο της Ελένας. Έλα.
2: Να σας πω κάτι. Την Παρασκευή το δελτίο ειδήσεων ήταν πρώτο. Μπράβο.
3: Μπράβο.
2: Τώρα ωραία. Γενικά δεν ξέρουμε αν είναι, δεν θυμάμαι αν είναι κάθε μέρα, αλλά σας λέω τώρα μια τυχαία μέρα.
3: Ωραία, ωραία.
0: Μια καλά, άμα μας λες μια τυχαία μέρα ότι είναι πρώτο, είναι προβοκατόρικο αυτό που κάνεις. Πες, δεν
2: τυχαία
0: ξέρω.
2: Μέρα γιατί με ρώτησες για τα νούμερα.
0: Πες και μια τυχαία που είναι τέταρτο.
3: Ψάχνε.
0: Γιατί δεν λες μια τυχαία που είναι τέταρτο και μας λες μια τυχαία που είναι πρώτο.
3: Πάρτο.
2: Έχει τύχει να πει.
0: Μα έχω μπλέξει εδώ πέρα με το. Επειδή κάθομαι και σας ακούω και εσένα και την Αμάντα. Έλα, πάμε παρακάτω. Μας πει μια τυχαία μέρα που είναι πρώτο.
2: Αχ, Θεέ μου. Λοιπόν, να σας πω.
0: Την έσκαψα.
2: Πραγματικά, ναι, ναι, πελάγωσα. Λοιπόν, θα σας πάω στην ΕΡΤ.
0: Ναι.
2: Που νιώθω πιο με, έτσι, καλύτερα εκεί πέρα. Εντάξει, λοιπόν. Θα σας πάω με νιώθω ασφάλεια. Ο Φώτης Εργουλόπουλος και ο Κρατερός Κατσούλης, ούτε δελτία τύπου, ούτε τίποτα, σου λέει. Τώρα αυτά ξεπεράστηκαν. Εδώ που καθόμαστε στην εκπομπή, θα πούμε ότι συνεχίζουμε του χρόνου και όλα καλά. Είπε ο Φώτης Εργουλόπουλος που ήταν ο Κρατερός Κατσούλης το πρωί, αν σε είδωνε χθες.
0: Ναι,
3: ναι.
2: Και του λέει ο Φώτης Εργουλόπουλος, του χρόνου, εδώ, όλοι εδώ.
3: Ναι.
2: Μην πάτε, λέει, πιο αργά, λέει ο Φώτης Εργουλόπουλος. Και έκαναν έτσι αυτό το διάλογο και λέει ο Κρατερός Κατσούλης, πού να πάμε πιο αργά, μα δεν μπορούμε να πάμε πιο αργά. Μακάρι, θα θέλαμε, πολύ θα θέλαμε, αλλά δεν γίνεται. Και έτσι κάπως επιβεβαιώθηκε ότι και οι δύο παρουσιαστές θα βρίσκονται του χρόνου στις ίδιες θέσεις και θα συνεχιστούν αυτές οι εκπομπές.
0: Φώτης Εργουλόπουλος παρουσιαστής. Κρατερός Κατσούλης, ηθοποιός που έχει παρουσιάσει δύο φορές εκπομπή. Να τα λέμε και σωστά τα πράγματα. Δεν διορθώνω εσένα, απλώς επειδή νιώθω. Κάπως μου κάνει ότι νιώθει πολύ ο Κρατερός. Δεν ξέρω. Όπως και άκουγα και τον Κοκκλώνη της προάλλης. Έλεγε: εμείς που είμαστε μπροστά από τις κάμερες, οι παρουσιαστές, να ξέρετε, έχουμε καλές ψυχές.
4: Τι
0: έχεις κάνει δύο project δικά σου. Εσύ τα πλήρωσες και τα έκανες.
4: Εμένα μου αρέσει.
0: Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει. Πώς γίνεσαι παρουσιαστής.
4: Εμένα μου άρεσε αυτή η τοποθέτηση. Λέει: παιδευόμαστε πάρα πολύ και αν ξέρετε τι τραβάμε. Μακάρι να τράβαγα δύο φορές αυτά που τραβάς, Νίκο μου, και να παίρνω τα λεφτά που παίρνεις.
0: Μάλιστα. Εδώ
2: να σου πω όμως κάτι σε αυτό που λες.
0: Ναι.
2: Εγώ συμφωνώ ότι όντως είναι ηθοποιός. Όμως το μυαλό μας είναι πολύ έντονα αποτυπωμένος έτσι ως παρουσιαστής.
4: Όχι, γιατί ήταν αρκετά χρόνια.
2: Και στη έτσι όπως η πρώτη σου σκέψη όταν θα σου πω ο Κρατερός Κατσούλης δεν σου έρχεται φωλιά τον κούκου ή σου έρχεται κάποιο ρόλο.
0: Ξέρεις όμως γιατί. Γιατί καλός κακός δεν έχει αφήσει το στίγμα του ως ηθοποιός. Δεν είναι επειδή έχει αφήσει το στίγμα του ως παρουσιαστής. Καταλαβαίνεις τη διαφορά.
2: Ναι, καταλαβαίνω τι λες, αλλά
0: δηλαδή
2: θέλω να πω ότι
0: κουκού,
2: στο μυαλό μας είναι πολύ έντονα.
0: Γιατί έχει κάνει καλύτερη, έχει αφήσει περισσότερη στο μυαλό σου, έχει αφήσει την ανάμνηση η κούκου σε αντιδιαστολή με οτιδήποτε άλλο υποκριτικό, γιατί
2: ναι,
0: δεν έχει
2: ίδιο,
0: κάνει κάτι αντίστοιχο.
2: Το ίδιο ουσιαστικά λέμε, ναι. Απλά σε αυτό που είπες εσύ ότι δεν είναι παρουσιαστής, ηθοποιός που ισχύει ο άνθρωπος, ηθοποιός είναι.
4: Σου συμβαίνει και εσένα αυτό που συμβαίνει σε εμάς, ο κάθε πράγμα μας αρέσει. Εσένα σου αρέσει πάρα πολύ ο χώρος τηλεόρασης, το τηλεοπτικό ρεπρόδας και όλα αυτά, ο μικρόκοσμος και νομίζεις ότι έτσι ισχύει και για τους άλλους. Όχι, στο μυαλό των ανθρώπων, όσοι ξέρουν τον Κρατερό Κατσούλη, τους έρχεται ότι είναι ηθοποιός. Κανείς δεν αναγνωρίζει ότι είναι παρουσιαστής. Και σε όλους έρχεται και ο ρόλος του Safe Sex. Με τον Βλαντίνο
2: Κυριακίδη. Ορίστε, σωστά, σωστά. Μάστε.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε, Εύα, να μου καλή μέρα.
2: Είμαι τόσο μικρή.
0: μου έστειλε εδώ το πρόγραμμα ο Ηλίας ο Βαρδάκης του Σαμόλη. Τι έχω πάθει τώρα με τον Σαμόλη. Παιδιά μου του Ιουνίου, άκου να δεις. Από 1η Ιουνίου, παιδιά, έχει σχεδόν κάθε μέρα. Τώρα θα γίνω Λιάγκας και θα αναρωτηθώ πόσα παίρνει για την κάθε. Δηλαδή, κοιτάξτε, έχει 1η του μήνος, 3η του μήνος, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 και 30.
3: Πτώμα.
0: Κάθε μέρα live συναυλία.
1: Θα βελάξουν όλοι.
3: Πτώμα είναι. Φωρά, παράλληλα έχει. Εδώ οι μάπες αναρωτιούνται και πρέπει να μεταφέρω το μήνυμα. Αν ισχύει ακόμη το θέμα ημέρας με το πόσο πηδιέται ο Έλληνας. Βεβαίως.
4: Εννοείται.
3: Βεβαίως. Ισχύει.
5: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα.

0: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι Τρίτη, 23 Ιουνίου και είμαστε 8 λεπτά μετά τις 8. Ποινική εμπλοκή για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο αποδίδει Βελγική Εισαγγελική Αρχή για τη συμμετοχή του στο γνωστό σκάνδαλο Qatar Gate. Την παραίτησή του από την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος ανακοίνωσε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο οποίος επεσήμανε ότι θα παραμείνει στη θέση του Πρωθυπουργού καθ' όλη τη διαδικασία διαδοχής, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου. Βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις είναι η αιτία θανάτου της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση. Σε 41 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν εχθές Δευτέρα σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, 36 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πρόκειται να τεθούν σε εφαρμογή από σήμερα βράδυ Τρίτης 23 Ιουνίου στο κέντρο της Αθήνας και στην Καλλιθέα λόγω αγώνα δρόμου. Αστρολογικά, κρύοι, καρκίνοι, ζυγοί και εγώκεροι θα έχουν μία πιο απαιτητική ημέρα.
1: Ο καιρός σήμερα.
0: Με ηλιοφάνεια η σημερινή ημέρα στην Αττική, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με το Mappe Show.
2: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
5: People have the power. People have
6: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors, η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
8: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
9: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
8: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
10: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
11: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.

0: αθλητικά με κόκκινα γυαλιά από την Amanda Foodie.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν με την Αμάντα μας, την αγαπημένη. Καλημέρα, κορίτσι μου, τι κάνεις?
2: Αμάντα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Γεια σου, Αμάντα.
1: Ηρέμησε λίγο. Λοιπόν, ναι, δεν θέλω πολύ όρεξη. Θα σας πω εδώ τώρα για την Pizza Fan που έχει φέρει τις ωραίες τις πίτσες, οι οποίες είναι vintage collection. Δεν είναι οι παλιές, είναι οι παλιές συνταγές. Και μάλιστα έτσι λίγο τσιμπημένες από τον Δημήτρη τον Σκαρμούζο, τον αδερφό. Που σήμερα, παιδιά, έχει φοβερό φαγητό, να ξέρετε.
2: Τι έχει?
1: Κάτσε να σου πω.
2: Για δες το τι φτιάχνει τώρα.
1: Έχει
2: σήμερα.
1: Έχει μεγαρίδες κάτι φοβερό.
2: Ωραία πρωτεϊνούλα.
5: Δεν τα αγαπημένο μου.
2: Φάτε την
1: καρδιά. Ναι, δεν σ' αρέσει, Θανάση, το θυμάμαι. Περίμενε όμως.
2: Με τι την έχει, πώς την κάνει.
1: Πού είναι ο Σημαντηράκη, του Σημαντηράκη να το μιλήσει.
2: Για δες λίγο το μέλλον.
1: Σημαντηράκη έστειλε πάλι τη σκαλέτα.
2: Τα έστειλε στο Σαμόλι.
1: Στο Σαμόλι.
2: Που είναι κοντοχωριανή.
4: Γαρίδα.
1: Τώρα θα σου πω. Ναι. Λοιπόν, ο Δήμος Γαζούς μας ετοιμάζει σαλάτα με καρπούζι, γαρίδες, φέτα και δυόσμο.
4: Ποιος
1: το έλεγε αυτό?
5: Εγώ το είπα εχθές. Χωρίς γαρίδα.
2: Με σε γλυκάκι.
5: Με άκουσε και τα άλλαξε.
1: Ρε μεγάλε.
5: Όταν τα λέω εγώ.
4: Να σας πω κάτι που ξεκινάει.
5: Αντί για κρεμμύδι έβαλε γαρίδα.
4: Ξεκινάει από τη γαρίδα. Είναι μια πληροφορία άσχετη, αλλά τώρα μου ήρθε, θα τη μοιραστώ. Λυπάμαι.
1: Είναι αθλητική, έχει αθλητικές γαρίδες.
4: Δεν έχει καμία σχέση μόνο με τη γαρίδα.
1: Ναι.
4: Ότι η γαρίδα στα αλβανικά λέγεται καρκαλέτσι. Mm-hmm. Και εμείς καρκαλέτσι στην Πρέβεζα λέμε τις ακρίδες.
2: Α, ναι.
4: Ναι,
1: είδες που ο Θανάσης έχει πει, ήταν να του δώσω το δίκιο τώρα. Mm. Ότι είναι η κατσαρίδα της θάλασσας ή η γαρίδα. Κολλάει τώρα αυτό.
4: Τις ακρίδες
1: που τη λένε εμείς. Ακρίδα. Έντομο.
2: Έντομο, ναι, έντομο είδες. Εμείς πάλι καρκαλέτσι λέμε άμα πνιγούμε.
1: Τι εννοείς?
4: Λες, ρε, εσύ.
2: Έπαθα καρκαλέτσι.
1: Λοιπόν,
5: εμείς έχει πολύ πρωτεΐνη να πούμε όλα αυτά τα έντομα. Έχουν πολύ πρωτεΐνη.
1: Να φας.
5: Εγώ δεν τρώω, αλλά υπάρχουν πολλοί πολιτισμοί.
1: Να φας.
5: Είναι τα λεγόμενα βρόσιμα.
1: Να φας.
5: Καλά. Ο Άγιαννης ο Ρώσος, όπως είχε της Εκκλησίας, με καρκαλέτσια έτρωγε.
1: Από τον Άγιαννη του Ρώσου, παιδί, έχει πάρει τώρα. Είναι ο Γιάννης ο Πλούταρχος γιορτάζει το Άγιαννη του Ρώσου. Να τα λέμε κι αυτά.
4: Λοιπόν, να του πούμε χρόνια πολλά του ανθρώπου.
1: Pizza Fan Vintage. Πάμε τώρα. Pizza Fan Vintage Collection με την υπογραφή λοιπόν του Δημήτρη του Σκαρμούτσου, του αδερφού. Νέο level, παιδιά, η Pizza Fan με τρεις νέες επικές πίτσες, πιο λαχταριστές, πιο χορταστικές και τίνγκα στα υλικά. Θρυλική Βεζούβιος All Time Classic Καναδιάνα και η Vintage Special που τα έχει όλα. Πάντα υπήρχαν στους καταλόγους η Special,
2: ναι,
1: και η Απόλα.
2: Ναι.
1: Όχι, sorry. Ήταν η Special και αυτή του μαγαζιού. Δηλαδή έλεγε, ρε παιδί, Pizza Fan.
2: Ναι.
1: Η Pizza Fan και η Special.
2: Είχε, ναι, και Super Special μετά, κάπως τις λέγανε τέλος πάντων. Ήτανε 2-3 πραγματάκια η διαφορά, αλλά τα ήθελες.
1: Τα ήθελες.
4: Ουγγαρέζο Special.
1: Δοκιμάστε. Σωστά. Προσφορά, παίζει και προσφορά. Pizza Vintage από αυτές που σας ανέφερα. 8 τεμαχίων κολεξιών. 8 τεμαχίων και αναψυκτικό 330 ml, 9,5 ευρώ.
4: Σούπερ.
1: Τίποτα, παιδιά, εντάξει.
5: Σαφρός.
1: Έλα, γίνεται. Έλα, μου πάμε να δω. Ήρθε.
2: Η Αμάντα.
1: Ήρθε.
6: Αθλητικά γεμάτη και παραγωγική η χθεσινή ημέρα.
1: Α, μπράβο.
2: Είχε τον τίτλο, θα στον έλεγε.
1: Ναι, μα
6: έβαλε.
1: Το είχε ετοιμάσει και το είπε. Μπράβο, και μπράβο, κορίτσι μου.
6: Έχει. Έχει γίνει χαμούλη. Αρχικά είχαμε μία μεσονύχτια έτσι τώρα, γιατί αυτά έρχονται από εκεί, από τις Αμερικές που έχουμε τις διαφορές ώρα.
1: Ναι.
6: Ο Αντετοκούμπο ανέβασε και μια φωτογραφία η οποία παραπέμπει ξεκάθαρα στο ότι ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του και πάει προς Μαϊάμι.
1: Μαϊάμι Hits, μας το είπε και ο Θανάσης πριν, ήταν όντως έγινε τα ξημερώματα από... και μας το είπε μόλις ήρθε. Μαϊάμι Hits και φεύγει από τους Bucks. Ερώτηση,
6: Bucks.
1: Το πρωτάθλημα, δεν έχω ιδέα πώς καταλαβαίνετε. Το πρωτάθλημα το πήραν οι Knicks. Με ποιους είχαν παίξει οι Knicks και πήραν το πρωτάθλημα?
5: Spurs, San Antonio Spurs.
6: Spurs.
5: Είναι η ομάδα μοντέλο. Οι San Antonio Spurs λένε ότι εντάξει, τους έκοψαν φέτος οι Knicks, αλλά οι San Antonio Spurs λένε ότι πάνε για αυτοκρατορία για πενταετία, γιατί έχουν το χαμηλότερο ρόστερ και όλο ταλέντα.
1: Μάλιστα. Μα από ό,τι κατάλαβα, ήταν και λίγο ανατροπή το ότι το πήραν οι Knicks. Δηλαδή κάτι έγινε τελευταία στιγμή.
6: Ναι.
1: Δεν έγινε στρωτά.
5: Ήταν καλύτερη σε όλη τη χρονιά.
1: Ναι, οι Knicks. Ναι.
5: Απλά ρε παιδί μου, πιστεύαν όλοι στους τελικούς με τους Spurs, οι Spurs θα τους γυαλίσουν.
1: Μάλιστα.
5: Τελικά όχι, πήραν το κεφάλι, πήγαν σε κάποια φάση να το χάσουν, το κάναν το 4-1, το πήραν μετά από 50 χρόνια, κομπλέ. Πάμε παρακάτω.
1: Μάλιστα.
6: Ήταν ανατροπή όμως, ναι, έχεις δίκιο.
1: Ναι.
6: Λοιπόν, αρχικά έχουμε επίσης νέα εποχή για το γήπεδο του Ολυμπιακού, το Γεώργιος Καραϊσκάκης.
5: Θα σας πατήσουμε παντού! Παντού!
2: Τι του κάνουμε το γήπεδο?
1: Τώρα στο Καραϊσκάκης της Γεωργιοφόρης, λοιπόν, θα δείχνει το μαγειρίδιο και ενημερωτικό.
4: Αχ, κοίτα να δεις, έχασα την ευκαιρία μου. Μια φορά στο Καραϊσκάκη δεν μπήκα.
5: Αφήσα, δεν
4: να
5: μπήκες,
4: παίξω έτσι λίγο.
6: Ρε παιδί μου, το σκεφτόμουν προχθές αυτό που είπες τώρα.
1: Είδες.
6: Λοιπόν, ναι, αυτό.
1: Δεν πειράζει, τώρα θα έχει την Κατερίνα Παναγοπούλου. Το, φουσκί,
6: το δημοτικό συμβούλιο λοιπόν του Δήμου Πειραιά εχθές ενέκρινε ομόφωνα τα σχέδια του νέου γηπέδου, του νέου Γεώργιος Καραϊσκάκης, 50.000 θέσεις, χωρητικότητα.
1: Τεράστιο, ε. Τώρα πόσο είναι, 36?
6: Σύγχρονο...
1: 34.
5: Τώρα 34 γίνεται.
1: Ναι. Δηλαδή είναι πολλοίς κόσμος.
5: Δεύτερο διάζωμα από πάνω.
6: Μιλάμε για το πιο σύγχρονο γήπεδο στην Ελλάδα σίγουρα και ένα εκ της Ευρώπης.
2: Αμάντα
6: μου. Το κόστος ξεπερνά τα 250 εκατομμύρια ευρώ.
5: Όλα
6: και, θα καλυφθεί, και θα καλυφθεί από την ΠΑΕ Ολυμπιακός.
1: Κοίτα, μαγιά τώρα εδώ που τα λέμε, γιατί χτίζονται τα καινούργια. Τα καινούργια εκ των πραγμάτων θα είναι καλύτερα. Οπότε φαίνεται ο Ολυμπιακός ότι προλαβαίνει τις εξελίξεις και σου λέει: εσείς χτίζετε, εμείς πάμε για την ανακαίνιση.
2: Mm-hmm. Ωστόσο, πέρα από τη χωρητικότητα, τι άλλο αμάντα.
1: Την επέκταση.
2: Θα... Την επέκταση που αφορά τη χωρητικότητα, τι άλλο θα αλλάξουμε και κάποιοι έτσι.
6: Θα γίνει άλλο πράγμα τώρα. Θα γίνει, σου λέει. Στολίδι.
2: Έχω κάποιες ιδέες.
5: Κοίτα, θα σου πω τι θα γίνει σίγουρα. Κάτι θα γίνει, ένας χώρος μέσα μουσιακός.
2: Λογικό.
5: Θα έχει κάποια πιο μεγάλα εμπορικά καταστήματα.
6: Έχει φτιαχτεί μουσείο. Ολοκένουριο. Δεν ξέρω αν έχεις πάει.
5: Έχουμε πάει, απλά άλλο λέμε, θα το εντάξουν λίγο κάπως.
6: Ναι. Πάλι μουσείο.
1: Μήπως γίνει για την οικογένεια του Ολυμπιακού, δηλαδή μπουν όλα. Μήπως το κάνουν έτσι.
5: Κάτι πιο private, κοίτα.
6: Όλα, τι εννοείς όλα.
1: Μήπως και το μπάσκετ. Όχι.
5: Εγώ εννοώ, ρε παιδί μου, ότι θα κάνουν
1: ένα μπάσκετ.
6: Γενικά θα γίνει μια Ολυμπιακή πολιτεία. Θα γίνει το νέο κολυμβητήριο απέναντι στο σεφ. Φτιάχνεται και το μπάσκετ εκεί στο σεφ. Θα φτιαχτεί και το Καραϊσκάκι τώρα εκεί πέρα και θα γίνει όλη η περιοχή
5: κόκκινη.
6: Μια
1: Ολυμπιακή,
6: πανέμορφη Ολυμπιακή πολιτεία.
5: Θα ενωθούμε και με τον Νιάρχο, σα πω εγώ τώρα μετά.
1: Τι να ενωθούμε με τον Νιάρχο.
5: Μαρίνε, φλίζουν τα πάντα όλα
1: πεζά.
2: Τι μαρίνε είναι αυτέ. Από πού ήρθαν οι μαρίνε.
6: Καλά άσχετο τώρα.
1: Θα παντρευτούν τα παιδιά τις δύο μεγάλες οικογένειες και θα ενωθούν οι αυτοκρατορίες.
5: Όλο το πέταλο και θα είναι κόκκινο. Δεν θα περνάτε.
6: Μπαίνει μια τελεία στο μπάσκετ και στο κολυμβητήριο. Τώρα τα υπόλοιπα.
1: Έλα μωρέ και εσύ, πλάκα κάνει ο άνθρωπος. Πάμε παρακάτω.
5: Άστινε μωρέ τώρα να πούμε εδώ με τις διαφορές.
6: Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε τον Αλέσιο Λύση στη θέση του Λουτσέσκου. Ναι, εποχή και για τον ΠΑΟΚ.
1: Ο Λουτσέσκο που πάει όμως.
5: Ο Λουτσέσκο δεν πρέπει να πάει, νομίζω, στην Εθνική Ελλάδος.
1: Ωραία ιδέα.
5: Αυτός είναι προπονητής για την Εθνική μας.
1: Ωραία ιδέα αυτή. Αμαντά, όχι. Να φύγω.
6: Έχουμε Γιοβάνοβιτς αυτή τη στιγμή.
1: Γιοβάνοβιτς
5: έχουμε.
2: Μην τρώτε τον άλλο τον άνθρωπο.
1: Έχει δίκιο τώρα, ναι. Έλα, πάμε παρακάτω τότε.
6: Και ΚΑΕ Παναθηναϊκός παρουσίασε χθες τον Ομπράντοβιτς.
1: Συγγνώμη, ο Λουτσέσκο δηλαδή όντως μένει χωρίς δουλειά. Ένας από τους καλύτερους προπονητές της
6: Θα βρει, ρε παιδί μου. Θα βρει και εσύ τώρα, κάτσε.
1: Γιατί δεν ρε Βασίλη.
2: Αγχώθηκες για τον άνθρωπο.
1: Γιατί έχει ταυτίσει το όνομά του αφενός με τον ΠΑΟΚ, αφετέρου με το ότι παθιάζεται με την μπάλα και με αυτό που κάνει. Και τέτοιοι άνθρωποι δεν μένουν συχνά χωρίς δουλειά. Λες, κάτι σου θυμίζει, κάτι σας θυμίζει.
2: Να μην έχει πει 2-3 όχι, ας πούμε τώρα. Μπορεί.
1: Κρίμα, εγώ
6: θα τη βρει την άκρη.
1: Στον Παναθηναϊκό τον περίμενα.
2: Αμάντα, πάντως τώρα που είπες το τελευταίο αυτό για τον Παναθηναϊκό, εγώ κάπου είδα τον πρόεδρο εκεί που ανακοίνωνε. Πολύ είχε συγκινηθεί πάρα πολύ.
5: Σκασμένος ήταν πολύ.
1: Ο πρόεδρος, ο Αλαφουζός.
2: Όχι,
1: ο δικός μου.
2: Ναι, που έλεγε για τον άνθρωπο αυτό που έρχεται τώρα. Είχε πάρα πολύ.
6: Για τον Ομπράντοβιτς.
2: Ναι.
1: Συγκινήθηκε. Γιατί είχε πολύ στενή σχέση και με τον πατέρα του, γι' αυτό.
2: Κάτι ανέφερε νομίζω σχετικό εκεί, τον είδα.
1: Ναι, πολύ στενή σχέση.
2: Ναι.
1: Πολύ σημαντικό.
6: Οπότε είναι,
1: ερχόμαστε.
6: Οπότε
1: πολύ είναι σημαντικό είναι αυτό, Αμάντα μου. Βέβαια, ένας διερμηνέας εκεί που τα έκανε μπάλα, ρόιδο, είπε.
6: Ολυμπιακός. Και τι πάθανε εκεί πέρα, ρε παιδί μου, γιατί.
1: Τίποτα. Θα τον βρούμε και αυτόν μετά τις 29 Ιουλίου στον ΟΑΕΔ. Ο ΑΕΔ FM εμείς, ο ΑΕΔ TV αυτός, μια χαρά θα είμαστε.
2: Πού είναι ο άνθρωπος αυτός τώρα που μιλάμε,
1: πάει αυτός τώρα.
5: Το κομπλόκιασε.
1: Δεν νομίζω τώρα μετά από τέτοιο λάθος. Τώρα πήγε και είπε η μεγαλύτερη ομάδα. Πώς το είπε, Αμάντα.
6: Ότι είπε αντί για Παναθηναϊκός ή Ολυμπιακός.
1: Ναι, αλλά και το όλο το. Και τα. Πώς λέγεται.
2: Τα συμφραζόμενα.
1: Τα συμφραζόμενα ήταν ότι η καλύτερη ομάδα. Όχι μόνο έτσι. Ότι είπε, ρε παιδί μου, ότι η καλύτερη ομάδα. Και Ολυμπιακός ενώ ήθελα να πει το Παναθηναϊκό.
7: Δεν πειράζει.
1: Εδώ φανταστείτε ότι ο ίδιος ο Γιαννακόπουλος σε ερώτηση που του έκαναν, μάλλον και αφορούσε. Και εγώ από τα συμφραζόμενα το εικάζω αυτό. Που αφορούσε τον μεγάλο του αντίπαλο, δεν αναφέρθηκε στον μεγάλο του αντίπαλο, τον Ολυμπιακό. Αναφέρθηκε, δηλαδή το ρώτησαν για τον Ολυμπιακό και απάντησε για τη Ρεάλ. Δηλαδή κάτι πρέπει να το ρώτησαν πώς βλέπετε το μεγάλο σας αντίπαλο. Και λέει ο Γιαννακόπουλος, λέω εγώ τώρα, δεν ξέρω αν ήταν αυτή η ερώτηση, ο μεγάλος μας αντίπαλος η Ρεάλ.
2: Ξέρει. Πήγε ο άλλος και είπε αυτό που δεν έπρεπε.
1: Απαντάει αυτός που και ο άλλος είναι Ολυμπιακός.
5: Έχει κολλήσει στο λαιμό.
6: Ναι, όπως κοντράρεται ο Ολυμπιακός σε τίτλους με την Μπαρσελόνα.
1: Δεν έχει κολλήσει το ευρωπαϊκό. Έχει κολλήσει το ότι θεωρεί ο Γιαννακόπουλος ότι το αγόρασε ο Ολυμπιακός. Αυτό είναι το. Το αφήγημα είναι αυτό.
6: Ναι. Όχι, ναι. Μα τι, ούτε καν.
1: Δεν είναι έτσι ότι η διαιτησία ήταν, πώς τη λέγανε την κυρία αυτή που ήταν διαιτητής και ότι γενικά όλο αυτό.
5: Τσαρούχα,
1: η κυρία Τσαρούχα. Ναι.
6: Μα τι άσχετα πράγματα είναι αυτά.
1: Για το Γιαννακόπουλο σου λέω ρε παιδί μου τι λέει. Δεν τα λέει αυτά, εγώ τα λέω. Δεν τα πιστεύει.
6: Δεν ξέρω τι λέει.
1: Νομίζω. Έχω αυτή την εντύπωση.
6: Δεν ξέρω τέτοια πράγματα. Μουντιαλικά εχθές πέσαμε.
1: Α, δεν ξέρω.
6: Πέσαμε, παιδιά, εχθές. Πέσαμε χθες στην περίπτωση,
2: Τι έγινε.
6: Καλά. Πέσαμε πάνω στους κεραυνούς.
1: Καλά.
6: Απίστευτο. Ναι. Στο Γαλλία Ιράκ, εκεί που είχε πάρει φόρα Εμπαπέ, άρχισαν οι κεραυνοί. Είχαμε διακοπή πόση ώρα. Mm-hmm. Μας έφαγε το άγριο χάραμα, το άγριο ξενύχτη. Τελικά μετά από πόσες ώρες ξανασυνεχίστηκε το μάτς, 3-0, όλα καλά. Αλλά μας έφαγε αναμονή, μας έφαγε διάρκεια.
1: Ναι, τώρα λίγο είναι.
2: Πήγανε και αυτοί τώρα και
5: μετά. Μα τα είχαν πει, ρε παιδιά, από την αρχή ότι είναι ακατάλληλη η Αμερική και η λόγω χρόνου για να
6: είναι
5: γίνει, να πούμε,
6: πρωτόκολο.
5: Το Μουντιάλ. Δηλαδή, οι ώρες είναι απαράδεκτες. Σαν 4 ώρα και 5 ώρα έχουμε χάσει όσα παιχνίδια, τέλος πάντων. Και δεν τον είχαν πει για τα καιρικά φαινόμενα. Θα έχουμε πολλά προβλήματα. Διακοπούν πολλά παιχνίδια. Φοβούνται
6: δεν να είναι θέμα όχι, δεν είναι θέμα καιρικών φαινομένων. Είναι θέμα του ειδικού πρωτοκόλλου που έχει συγκεκριμένα εκεί η Αμερική. Και όταν πλησιάζει κεραυνό στα 8 μίλια, διακόπτονται τα παιχνίδια. Δεν έχει να κάνει. Είναι
5: περιμένουμε, δηλαδή, ένα παιχνίδι 5 ώρες. Ποτέ ξανά στην Αμερική.
4: Άκουγα σήμερα.
6: Εμείς
4: ήταν...
6: περιμένα.
5: Εξάλλου το λένε σόκερ, γιατί πηγαίνουμε και κάνουμε εκεί μουντιάλ. Δεν κατάλαβα.
1: Για πες, Κατερίνα.
4: Όχι, άκουγα φυσικά σήμερα ότι λέει είναι η πρώτη φορά που πρέπει να διακοπεί αγώνας μουντιάλ λόγω καιρικών φαινομένων.
6: Ναι, το είδαμε χθες, γι' αυτό.
5: Τι τραβά,
6: ναι.
1: Δηλαδή διακόπη αγώνας
6: και το πρωτόκολλο σε εφαρμογή.
1: Πλησίαζε κεραυνός.
5: Στα 8 μίλια είναι.
1: Μάλιστα.
5: Η οδηγία.
6: Άρχισε να βρέχει και μου κάνει και εντύπωση, γιατί έβλεπα τη βροχή εκεί πέρα και λέω δεν γίνεται, αυτό δεν θα πάει καλά, το βλέπαμε να έρχεται. Τέλος πάντων, Αργεντινή-Αυστρία 2-0, με Μέση να γίνεται ο κορυφαίος σκόρερ παγκοσμίου κυπέλλου, 18 γκολ παιδιά, ιστορικό μάτς το χθεσινό.
2: Και περιμένετε βρε παιδιά,
5: δύο γκόλ έβαλε, σύνολο.
2: Τα 18
5: σύνολο,
2: μέσα
5: σύνολο.
2: Στα χρόνια.
5: Ναι,
6: σύνολο.
2: Μα είπα και εγώ τώρα, αυτοί προχθές ξεκινήσαν αυτό σε 20 γκολ.
6: Τον Κλόζε.
5: Το Κλόζε το ξεπέρασε.
1: Το ξεπέρασε.
6: Το μύρωσε.
2: Πίστευα ότι δεν θα συμβεί αυτό.
1: Ναι, κανείς.
6: Και όμως συνέβη. Και σήμερα περιμένουμε να δούμε αν θα σκοράρει ο Κριστιάνο. Στις 8 η ώρα έχει Πορτογαλία Ουσμπεκιστάν και στις 11 έχει Αγγλία Γκάνα.
2: Πόσο θα είχα εκνευριστεί αν ήμουν Πορτογάλος παίκτης της Εθνικής που μου ασχολιέστε όλοι με τον Κριστιάνο και αν θα σκοράρει ο Κριστιάνο και πόσο Κριστιάνο και αλλιώς ο Κριστιάνο.
5: Το ίδιο γίνεται και με το Μέση.
6: Αυτό είναι το Μέση, ρε φίλ.
2: Είναι ρε Αμάντα, το καταλαβαίνω, αλλά έχουμε ξεκινήσει 10 νοματέοι εδώ και κουβαλιόμαστε.
6: Εντάξει, να κάνουμε τώρα.
5: Εδώ εντόπισε και το πρόβλημα ο Βλάχος όμως ποιο είναι. Ότι,
1: πάντα ο Βλάχος εντοπίζει το πρόβλημα.
2: Έτσι είναι
5: οι
2: Βλάχοι.
5: Οι Πορτογάλοι νιώθουν το ίδιο στάρ. Σου λέει ρε παιδί μου, πες μου στο Champions League σε ομάς, μπλα. Δεν είναι ενωμένοι. Ποτέ, δηλαδή πάντα το είχαν αυτό οι Πορτογάλοι. Όλοι νευριάζαμε τον Ρονάλντο. Κάποιοι ήταν σε δύο στρατόπεδα. Απ' την άλλη όμως στην Αργεντινή που είναι όλοι superstar, μόκο στο Μέση. Όλοι παίζουμε για τον Μέση. Δηλαδή είναι πολύ διαφορετικό το πόσο οικογένεια είναι η αργεντίνικη ομάδα και το πόσο στα διαλύματα είναι η Πορτογάλη είναι χρόνια. Δηλαδή αντί να ενωθούν πίσω από τον Ρονάλντο να πούνε πάμε ρε Κριστιάνο να σε βάλουμε μπροστά σε Ντερφόρ, να στα δίνουμε όλα να σου φτιάξουμε. Όχι εκεί.
4: Δεν, να έχουν εκεί πέρα ψυχολογική υποστήριξη, να κάνουν τι ομαδικέ του θεραπείε, να κάνουν τα αντίθετα.
2: Γιατί εσύ, μπορεί να πάει ο παίκτης στον ψυχολόγο της ομάδας και να πει αυτός ο Κριστιάνο μας έχει πάει όλα τα γκολ.
5: Το ξέρεις ότι οι προπονητές παίρνουν ψυχολόγους όταν δεν πάει χάλια.

0: αυλίες.
1: Και έστειλε.
2: Βασίλη.
3: Θέλω το τάγκα σου.
2: Έλα, πάμε. Έγινε μάντα, σε ευχαριστούμε. Καλημέρα.
4: Συγγνώμη, θα ήθελα σε αυτό το σημείο να σας μιλήσω για τη λευκή νύχτα στο Μοσχάτο. Πέμπτη. 5η 25 Ιουνίου, η Λευκή Νύχτα στο Μοσχάτο έρχεται με μουσικές από τον 104,6 My Radio, happenings και ανοιχτά μαγαζιά μέχρι τα μεσάνυχτα. Από το πρωί τα καταστήματα της πόλης βάζουν φωτιά στις τιμές με μεγάλες εκτόσεις και μοναδικές προσφορές, ενώ το βράδυ η διασκέδαση απογειώνεται, αφού στη σκηνή θα βρεθεί ο εκρηκτικός Δήμος Αναστασιάδης μαζί με τη μοναδική Χριστίνα Μιλιού. Και την απογείωση της βραδιάς αναλαμβάνει ο one and only Αλέξανδρος Κοψιάλης. Ξεκινάμε στις 8.30, μουσική ένταση, ρυθμός και διασκέδαση μέχρι το πρωί. 5η 25 Ιουνίου, όλοι εκεί.

0: γιατί. 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι Throwback επιτυχίες.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr. Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Α4 τα περιπολικό.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιές στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
4: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime.
5: Green.
4: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365, τίποτα.

0: δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Παύλα Σφακιανάκης. Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
2: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
3: Τι?
2: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
3: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
4: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: να το σκέφτεστε ότι αυτή η εκπομπή θα είναι κάποιο επίπεδο τέλος πάντων, ή ότι θα είστε περήφανοι που θα την ακούτε. Γιατί αυτή είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο εδώ και 19 χρόνια και ακούει το όνομα Μάπε Σόου. Τουλάχιστον όμως χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν, γιατί εδώ δεν υπάρχει αισιοδοξία, δεν θα πάει τίποτα καλά. Όλα θα πάνε σκατά. Το μόνο σίγουρο είναι όμως ότι δεν είσαι μόνος σου. Έχουμε ο ένας τον άλλον. Οπότε ό,τι το περνάμε, το περνάμε μαζί. Εδώ και 19 χρόνια ξαναλέω. 6, 9, 8, 104, 104 και 6, έλα όπως έχεις ξυπνήσει. Να ντυθείς όπως θες, να πεις ό,τι θες, να αισθανθείς ό,τι θες, να σκεφτείς ό,τι θες, ακόμη και να μας βρίσεις αν θες να το κάνεις. Μέσα είναι και αυτό. Mm-hmm. Αν θες να ξεσπάσεις, γιατί εδώ δεν υπάρχουν παραγωγικοί ακροατές. Εδώ είμαστε όλοι μια παρέα. Μαζευόμαστε, αράζουμε. Αν δεν μπορείς να μην μιλήσεις και καθόλου. Ό,τι θέλεις κάνεις, διαλέγεις τις μουσικάρες που απολαμβάνεις. Γι' αυτό και λέμε ότι όλα αυτά τα χρόνια Μάπες είναι τα μικρόφωνα. Άνθρωποι έρχονται και παρέρχονται πίσω από αυτά, αλλά η ιδέα είναι μία. Χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν. Θανάσης Πάσας, Κατερίνα Μπούκα και Βασίλης Βλάχος.
1: Δημήτρης Σουγκαρέζος.
0: Βασιλική Μπαρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Και αφού σας πω για τη Vodafone, θα περάσουμε κατευθείαν στους Μάπες. Ακυρώνουμε ποιήση για άλλη μια φορά. Τι έχω πάθει σήμερα με τα Σαρδάμ. Γιατί έχετε, λέει, πάρει φωτιά με το θέμα ημέρας, που είναι η Ελλάδα κάμει τον έρωτα. Ελλάδα αυτόνεις ή αυτόνεσαι. Και ό,τι παραπάνω μπορείτε να μας πείτε από πληροφορίες, δηλαδή πόσο χρόνο είστε, σε τι κατάσταση σας πετυχαίνουμε. Γενικά θέλουμε να καταλάβουμε αν ερωτοτροπεί η Ελλάς.
2: Mm-hmm.
0: Εντάξει, λοιπόν, να σας πω, όσο στέλνετε στο 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματά σας για το αν η Ελλάς ερωτοτροπεί ή την ερωτοτροπούν πάνω της, ότι αν έχει χαλάσει το κινητό σου, μην μασάς, γιατί η Vodafone είναι εδώ με τη λύση Vodafone Tech Service. Αυτή η υπηρεσία είναι που χρειάζεσαι και αυτή η Vodafone Tech Heroes είναι εκείνη που ξέρεις, γνωρίζεις και παραδέχεσαι. Γιατί? Γιατί είναι εδώ να σου φτιάξουν το κινητό, εξειδικευμένη τεχνική, γρήγορα και αξιόπιστα, μέσα σε μία ώρα βασικά, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες, την αντικαθιστούν, μπορείς να ενημερωθείς σε οποιοδήποτε από τα καταστήματα Vodafone, όπως επίσης παίρνεις και 12μηνη εγγύηση, μην το ξεχάσω αυτό, Παναγία μου. Όπως είπα, σε οποιοδήποτε κατάστημα της αλυσίδας Vodafone ή στο vodafone.gr για βοήθεια.
2: Λοιπόν, εδώ στο 6, 9, 8, 104, 104, ο Νικόλας για το θέμα ημέρας δηλώνει τα εξής. Μάπες, καλημέρα.
0: Μέρα.
2: Είμαι 47, πολύ παντρεμένος, 2 αγόρια. Δεν με αγγίζει πλέον το θέμα ημέρας.
3: Η Στεφ από την άλλη λέει 35 ετών, είμαι ελεύθερη, μία φορά στις 2 εβδομάδες. Μυρίζομαι situationship για τη Στεφ.
4: Ναι,
3: μία φορά στις 2 εβδομάδες, κάτι τέτοιο.
0: Έχω μήνυμα από συνάδελφο. Όποιος σας πει, γυναίκα, ότι με μωρό και δουλειά κάνουν σεξ, μην το πιστέψετε.
3: Ωραία.
2: Τώρα και εγώ θα συμφωνήσω, αλλά τέλος πάντων.
3: Εγώ, αλλά τέλος πάντων τώρα.
0: Εσύ δεν έχεις ούτε μωρό, ούτε δουλειά σε λίγο.
3: Αλλά οπότε, βλέπουμε και αυτούς, ναι, που έχουν.
0: Σας παρακαλώ πολύ, μην λέτε απόψεις για πράγματα που δεν βιώνετε τουλάχιστον.
2: Κατερίνα,
3: εδώ μόνο έχεις δουλειά δίκιο και δυσκολευόμαστε. Πού να είχαμε και ένα,
2: ναι,
3: μωρό.
2: Εσύ που ξέρεις ότι δεν βιώνουμε.
0: Έχεις μωρό.
2: Γιατί,
0: έχει ουρά.
2: Γιατί πρέπει να είμαι εγώ που έχω το μωρό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ενώ στην κατάστασή σου υπάρχει μωρό. Εντάξει, μπορεί και να υπάρχει.
2: Μπορεί να υπάρχει μωρό. Παντρεμένη 20 χρόνια η φίλη Ελίνα, 2 παιδιά, το ένα στην εφηβεία. 1 με 2 φορές το μήνα. Έτσι είναι, αγαπή. Έτσι είναι.
4: Τι καλά είσαι, Ελίνα, είσαι πάρα πολύ καλά.
3: Η Άννα. Είμαι 34, ο σύντροφος 32, 2 φορές την εβδομάδα, μπορεί και 3. Θα ήθελα βέβαια περισσότερο. Άννα, πήγαινε και διεκδίκησέ το. Κλάψε αν χρειαστεί.
4: Εγώ θα έλεγα να μην το πιέσει για να μην χάσει και αυτά που έχει.
0: Κατερίνα Μπούκα, η μόνη γυναίκα που ξέρω που έχει δηλώσει ότι μπορεί να κλάψει για το μόριο.
2: Ναι, βεβαίως.
0: Μπορεί η έλλειψη μορίου να την κάνει να κλάψει.
4: Δεν το έχει πει δημοσίως όμως.
0: Το είπε δημόσια.
4: Το είπε.
3: Δεν ήταν η έλλειψη, γιατί νιώθω ότι είναι σε αυτές τις κατηγορίες του τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Αλήθεια. Δηλαδή, αν το αφήσει από ένα σημείο και μετά, λίγο σε αφήνει.
0: Και τι φοβάσαι, μη σου κοπεί τελείω και δεν. Και δεν
4: ξέρεις. Όλο με αφήνω,
0: και αδυνατήσεις.
3: Το ξέρεις ότι μπορεί να πάθεις.
0: Σεξουαλικά αδυνατήσεις.
3: Το ξέρεις ότι μπορεί να πάθεις ατροφία.
0: Λοιπόν, έλα.
3: Κλείστε.
0: Όχι, δεν με ενδιαφέρει. Δεν με νοιάζει καθόλου.
2: Μισό λεπτό. Μετά από πόσο καιρό την παθαίνεις την ατροφία?
0: Ρε Βασίλη.
3: Αλήθεια,
4: ξέρουμε.
3: Το διάβασα χθες. Αν τη δρούσα, εκνευριζόμουν να βλέψω με καμία. Μου το αφιερώνεις.
0: Σε μένα το αφιερώνει.

0: Πάμε παρακαλώ στο 6-9-8-104-104-6.
1: Η Βάλια λέει, μας στέλνει τις βάρδιες ακριβώς για να τη δικαιολογήσουμε. Βάλια. Πότε δουλεύει αυτή, πότε δουλεύει ο άντρας της, πότε. Τα ωράρια κανονικά, ναι. Τέλος πάντων.
2: Με τα πολλά, πολλά.
1: Με τα πολλά, 2 με 3 φορές το μήνα, ίσως και να κάνουμε κάτι αν δεν πέσουμε απλά πεθαμένοι.
0: Παιδιά, 3 φορές το μήνα είναι καλά. Γιατί είναι σχεδόν μια φορά την εβδομάδα. Σχεδόν. Είναι μια φορά στις 10 μέρες.
2: Πικραίνομαι.
0: Κοίτα.
2: Πικραίνομαι από αυτά που ακούω.
1: Η Βάλια 42-54, ο σύντροφος με 3 παιδιά. Πού να. Και στην εφηβεία. Τώρα αυτά θα έχουν μαθήματα, φροντιστήρια, σχολεία. Τι να κάνουν οι χριστιανοί. Και καλά είναι, καλά λέει ο Δημήτρης.
2: Φταίει εντωμεταξύ που δεν έχουμε, ρε παιδί μου, να πεις και αυτή την άνεση ότι πάτε εσείς, ρε παιδιά, στον πανόροφο, στον τρίτο να κάτσουμε εμείς.
1: Όχι, ρε.
2: Είναι τα παιδιά στο σαλόνι, παίζουν το PlayStation. Πάμε εμείς μέσα, βάλουμε πλυντήριο.
1: Και τους καταλαβαίνεις κιόλας από ένα σημείο και μετά.
2: Μην αειδιάζεις όμως. Μην αειδιάζεις.
3: Ρε παιδιά, δεν γίνεται τώρα. Δεν είναι.
1: Είναι
3: κάτι θα ακουστεί. Μπορεί το παιδί να μπει.
2: Θα εσύ, επειδή έχω υποψιαστεί ότι το ανακοινώνεις και δεν είναι ότι σε καταλαβαίνουνε.
3: Εντάξει, κοίτα, εγώ δεν έχω, ρε παιδί μου, στη συνθήκη μου παιδιά. Έχω γατιά, οπότε προπονείσαι λίγο.
2: Και αυτό.
3: Και το γατί δεν ελέγχεται, δεν είναι σκυλέτο, λες πήγαινε εκεί και κάθεται. Το γατί είναι να του. Δηλαδή έχει.
0: Να κλείσει την πόρτα, γίνεται. Έχει γατιά που περνάνε μέσα από πόρτες.
3: Την ανοίγουνε.
0: Ανοίγουν την πόρτα.
2: Πηδά να πάρω αυτά στα χερούλια, κάνουν διάφορα.
0: Έλα, πάμε παρακάτω.
3: Δεν πιστεύει ο φίλος.
0: Παιδιά, δεν πιστεύω ότι η γάτα
3: το
0: ανοίγει την πόρτα.
3: Δεν τρώει τα κουράδια του.
0: Δεν τρώει τα κουράδια του.
3: Η γάτα είναι έξυπνη, δεν είναι σκυλή.
2: Η γάτα σπρώχνει. Καλημέρα στο φίλο το Χριστάρα, ο οποίος είναι 35 ετών, παντρεμένος, δεν θα με παρασύρετε, με 2 μικρά παιδιά, αλλά όντως μικρά, 2,5 και 5.
0: Μία μας είπε ότι αν δεν κάνεις σεξ, ατροφεί το μόριο και το άλλο, το όργανο τέλος πάντων. Ο άλλος εδώ πέρα λέει ότι ο Κούπερ τρώει τα κουράδια του και είναι σαν να μην σας είπα ότι να είστε καλοί στον αέρα σας, παρακαλώ.
2: Το καλό μας είναι αυτό, περιεχόμενο.
1: Όποιος θέλει μπορεί να επαληθεύσει αυτή την πληροφορία που έδωσα μόλις.
0: Συνεχίζεις.
1: Εντάξει, πάντως ισχύει, εγώ το διάβασα σε έγκριτο περιοδικό.
3: Εγώ μια πορεία έχω.
0: Ποιο είναι το έγκριτο περιοδικό? Το ακούμπαμε. Ναι. Το ακούμπαμε. Εντάξει, έλατε, έλατε. Έλατε. Φίλους. Υποφέρω εγώ εδώ. Εγώ εδώ, υποφέρω.
3: Θα πας αλλού τώρα, ηρέμησε. Α, Μαρία, πού θα πάει?
0: Καλά που αυτός ο Άγιος ο άνθρωπος, ο πρόεδρος, τον κάνει ενημερωτικό να ηρεμήσουμε.
3: Σου αξίζει να είσαι στα μεγάφωνα στο Καραϊσκάκι, αυτή είναι η εξέλιξη.
0: Στις οθόνες. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν ξέρω αν τροφεί οτιδήποτε. Πάμε παρακάτω.
1: Η Έλενα μας λέει.
2: Εδώ μισό λεπτό.
0: Συγγνώμη, αν πώς θα τροφεί το ένα και δεν θα τροφεί το άλλο.
2: Και, για και τα δύο τροφούν.
1: Και τα δύο μπορούν να τροφήσουν. Τέλος πάντων, στο.
3: Χάνει τα υγρά του το νερό του, μαραζώνει.
0: Κλείνει, κλείνει.
1: Στο γυναικείο φύλλο, ουσιαστικά αυτό που ατροφεί είναι το βασικό σημείο, το πιο γνωστό σημείο με τα πάρα πολλά νεύρα της απόλαυσης.
2: Τι το θες μετά?
1: Αυτό ουσιαστικά ατροφεί, εάν δε, γιατί δεν κυκλοφορεί τόσο έντονο το αίμα εκεί, αν το αφήσει το άθλημα. Και είναι σαν να. Τι να σου πω τώρα, σαν να ξαναμπαίνει κάπως μέσα.
3: Αυτό που λέμε.
0: Σαν να λουφάζει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή
1: κάνει. Ναι. Παίρνει χρόνια.
0: Εντάξει, έλα.
1: Παίρνει χρόνια, αλλά μπορεί να συμβεί.
0: Εγώ δεν το πιστεύω καθόλου.
2: Μισό λεπτό τώρα, γιατί το σημαντικό είναι αλλού.
3: Μαρωμένα τα Γιούλια.
2: Πες ότι έκανα το λάθος και έχει ατροφήσει. Σώζεται!
0: Σωστά. Πώς επανέρχεται μετά?
2: Αυτό με δηλαδή
3: επανέρχεται.
0: Από το. Πώς κάνει.
1: Ίσως σε κάποιο κέντρο αποκατάσταση.
3: Όχι, όχι, όχι. Απλά θέλει σταδιακά.
0: Ελάτε,
3: σταδιακά να ανοίγει.
0: Ελάτε, ελάτε.
2: Το καλύπτει ο Ιωπή.
0: Ελάτε, ελάτε.
3: Να μας απαντήσει ο Άδωνης.
0: Λοιπόν, αρχίσαμε τώρα.
2: Πάρ' τον υπουργό.
0: Αρχίσαμε τις εωπίπες. Έλα, πάμε.
2: Παραμένει μου καρδένια.
0: Πάμε, πάμε. Πάμε, πάμε.
2: Δώσ' το Χρήστο.
0: Στα μηνύματα, Βασίλη.
2: Στο Χρήστο!
1: Πάμε.
2: 2,5 ετών είναι το ένα το παιδί και 5 ετών το άλλο. Είναι λίγο δύσκολο, λέει. Το ξέρω και από φίλους. Όσο μεγαλώνουν, γίνεται πιο δύσκολο γιατί κοιμούνται αργά κλπ. 2 φορές τη βδομάδα το έχουμε σίγουρο. Μπράβο, για να μην ατροφήσει και
0: έλα, κλείστο με. Κλείστο, Βασίλη. Έλα, Κατερίνα.
3: Θα προσπαθήσει
1: η
3: μπουκαλιά.
1: Η Έλενα λέει: 33 ετών η Έλενα, 34 ο άντρα. 15 χρόνια μαζί. Ρε, παιδιά, από πόσο χρονών είστε μαζί?
0: Από 10. Είστε ενήλικες όταν είστε μαζί.
1: Άσε τώρα, δεν θέλω να τα κάνω αυτά τα μαθηματικά γιατί βλέπω διάφορα τέτοια. Μία φορά το μήνα και αν. Προσπαθούμε για παραπάνω, αλλά δεν είναι εφικτό. Το
3: νόμισα. Η μόνη που παλεύει.
2: Έχει σχεδόν ατροφήσει.
1: Παιδιά, θα πάνε όλοι σήμερα μετά από αυτή την πληροφορία που έδωσα, θα του βάλουν φωτιά, Γιατί θα πούμε.
3: Φωτιά, μωρή, τι είναι, Σαχάρα.
0: Για πες.
1: Ο Γιάννης μας λέει: γυναίκα 43, εγώ 37, 5 χρόνια μαζί, 3 παντρεμένοι, 2,5 χρονών κόρη. Μας δίνει άλλες πληροφορίες γιατί μάλλον δεν το κάνουν αρκετά. Ναι, μία φορά το μήνα, άντε δύο στην καλύτερη. Όπου βλέπεις παιδιά να στέλνουν κατεβατό, με ωράρια, με πότε δουλεύει, ένα
0: καταλήγουν ότι δεν το κάνουν συχνά.
1: Καταλήγουν εκεί, ναι.
0: Άρα τελικά το συμπέρασμα ποιο είναι από 3 ώρες εκπομπή, συγγνώμη Θανάση. Κάνουν ή δεν κάνουν οι Έλληνες.
3: Στα μισά είναι. Κάτσε, έχουμε και άλλα μηνύματα.
2: Το ελληνικό ατροφή.
3: Εγώ μια ερώτηση.
0: Βασίλη, θες να περάσει λίγο έξω, να βάλει λίγο νερό, να ρίξει λίγο νερό στο πρόσωπό σου.
1: Εσύ. Σου άρεσε πάρα πολύ.
3: Τώρα εντάξει, κόπηκε το αστείο. Σε παρακαλώ, Μπούκα.
0: Έλα.
3: Μια ερώτηση έχω πολύ σημαντική. Όταν λέμε. Περιμένετε λίγο, ρε παιδιά, λίγο.
0: Θανάση, αφού σταματά τη ροή τη κουβέντα και δεν ξέρει τι.
3: Μα γελάτε, ιατρικά θέλω να ρωτήσω.
1: Όταν
3: ατροφή. Όταν εννοούμε, δηλαδή έχει ξεραθεί. Άμα πιεστεί, βγάζει καπνό.
0: Όχι,
1: παιδί μου.
0: Πάμε. Παιδιά, επειδή κάνετε φασαρία τώρα. Έλα, Κατερίνα, πάμε στα μηνύματα. Έλα.
1: Ωραία, πάμε.
3: Πάντε με ένα κόβι.
1: Θα διαβάσω περισσότερα και θα σας πω.
0: Βασίλη, με τον άντρα μου. Το Βασίλη.
1: Το Σεπτέμβρη κλείνουμε 20 χρόνια μαζί. 12 παντρεμένοι, ένα 10χρονο παιδί. Εγώ 44, αυτό 48. Μία φορά τη βδομάδα. Σίγουρα. Ειδικά όταν καλοκαιριάζει, λέει. Τους πιάνει το καλοκαίρι. Πολύ ωραία. Έχουμε και τον Αλέξη που λέει ότι αυτοί που λένε ότι με δύο παιδιά το κάνουν 5 φορές την εβδομάδα κόβονται. Είναι παπάντζες, λέει.
0: Ρε παιδιά, έχουμε, μην κρίνετε. Γιατί να, ο άλλος, γιατί να πάρει το κινητό του και να στείλει ένα ψέμα σε μια ραδιοφωνική εκπομπή. Σε ποιον, δεν ξέρω κάποιος είναι.
1: Έχουμε και εδώ τον Μάπα που μας είχε πει στην αρχή ότι έχουν δύο παιδιά και είναι 150 χρόνια παντρεμένοι και κάνουν σεξ 4 φορές την εβδομάδα και είπαμε ότι λέει ψέματα.
0: Ερώτηση.
1: Και λέει, δεν έχω λόγο, ρε παιδιά, να πω ψέματα.
0: Δεν έχει,
1: την Κυριακή το κάνουμε 2 φορές για να καλύψουμε την εβδομάδα.
0: Ορίστε.
1: Και μέσα στη εβδομάδα άλλες 2 φορές σίγουρα.
0: Ερώτηση.
1: Είμαστε φουλ ερωτευμένοι.
0: Οι γκέι το κάνουν περισσότερες φορές.
1: Πού ξέρουμε.
2: Αν πάμε ανοίξατε τώρα, μα ανοίξατε τώρα. Θέλετε γνώμη τώρα.
3: Επίσης ατροφή. Γκέι ατροφή.
2: Ποτέ.
3: Εκεί ξεχυλώνει, πάει.
1: Μόνο δυναμώνει.
0: Άγια κάνει αυτός ο άγιος άνθρωπος και το κάνει ενημερωτικό. Άγια κάνει. Λοιπόν,
2: να σας πω τώρα. Καταρχάς, έχω εδώ τη Χαρά, η οποία έχει στείλει το πρόβλημά της στη γυναίκα. 32 ετών χωρίς άντρα, έχει σίγουρα τροφήσει.
1: Πού είναι Χαρά? Χαρά.
3: Έλα, ναι. Χαρά, δηλαδή.
1: Κάτι πρέπει να γίνει. Λοιπόν, 32 χρονών είμαστε συνομήλικες.
0: Λοιπόν, αγαπημένοι μου ακροατές με τα ατροφικά όργανα. Σας αποχαιρετούμε νωρίτερα σήμερα, γιατί δεν βλέπετε ότι δεν βγάζει κάπου αυτή η εκπομπή.
2: Μισό λεπτό. Έχουμε πολλά μηνύματα. Εδώ έχω τη Μαρία, η οποία μας λέει ότι και το κλίμα, το περιβάλλον έχει τη σημασία του. Γεια σας, παιδιά. Είμαι 33, ο σύζυγος 42 με 3 παιδιά, παντρεμένη 8 χρόνια. Είμαστε σε επαφές ανάλογα τα διαστήματα. Το τελευταίο δίμηνο, μία φορά τη βδομάδα με το ζόρι. Το προηγούμενο δίμηνο, 3 με 4 φορές την εβδομάδα, ανάλογα τις εξωτερικές συνθήκες. Μένουμε Κύπρο και έχει άλλο κλίμα.
3: Η υγρασία σου κόβει για αναπνοή, ρε.
1: Το χειμώνα, αν είσαι έτσι κάτω από τα παπλώματα και λίγο αγκαλίτσα και χουχουλιάρικα, μπορεί λίγο να γίνει κάτι πιο εύκολα. Τώρα το καλοκαίρι που δεν θα είναι... σε ακουμπάει ο άλλος.
3: Στην Κύπρο δεν έχει χειμώνα κιόλας.
0: Δικαιολογίες.
1: Δεν είναι, μωρέ.
0: Αυτά είναι τώρα, πώς λέγεται.
2: Προφάσεις.
0: Προφάσεις εν αμαρτίες.
3: Άντε ρε τώρα.
0: Ναι, ο Θανάσης πριν έκανε ολόκληρο, μας έκανε ολόκληρη επιχειρηματολόγηση, δόμησε ολόκληρη συζήτηση για να καταλήξει ότι πιο εύκολα κάνεις έρωτα το καλοκαίρι και στη ζέστη. Γιατί δεν φοράει ρούχα η κοπέλα, ας πούμε.
3: Όχι, ταράζεσαι. Άλλο είπαμε.
0: Ταράζεσαι και προς τα πού.
3: Εντάξει, μετά δυσκολεύεσαι όμως.
2: Και
3: πού
2: πας ταραγμένος.
0: Ναι, ταραγμένος τι κάνεις.
1: Στο μπάνιο να κάνεις ένα ντους.
3: Μπράβο, να συνέλθεις γιατί έχει πολύ ζέστη. Να ανοίξει air condition, να είναι τόσο χώρος, να έχει κανεράκι δίπλα. Να μην είναι πολύ ήλιος. Αλλά σε προκαλεί η γύμνια. Η γύμνια, γιατί οι γυναίκες φοράνε, να πούμε, όλο τον αθλητικό εξοπλισμό τους για να κοιμηθούν το χειμώνα.
1: Θέλω να διαβάσω το μήνυμα της Ξένιας. Καλημέρα. Μάπες μου, εγώ ζω τον έρωτά μου τώρα. Είμαι 49, εκείνο 45 και το κάνουμε 2 με 3 φορές την εβδομάδα. Δηλαδή, όποτε μπορούμε να συναντηθούμε, γιατί είμαστε χωρισμένοι με παιδιά. Αν συναντιόμασταν περισσότερο, θα ήταν και αυτό. Έχω ξανανιώσει, παιδιά.
3: Εντάξει, φαίνεται.
1: Μπράβο.
3: Η κοπέλα το λέει με χαρά. Φαίνεται
1: ναι,
3: το πρόσωπο.
1: Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο.
2: Μπράβο, Ξένια μου.
3: Ο Ντίμης έχει στείλει το τηλέφωνο του για τη Χαρά.
2: Ντροπή σου, Ντίμη. Καλημέρα.
0: Ο Ντίμης δεν είπε ότι τα έχει με μια παντρεμένη ενδιαστάση.
1: Ναι,
3: ρε,
0: με μια. Πώς το είπε.
2: Βεβαίως. Όχι, μας είπε ότι τα έχει με κυρία η οποία είναι εν διαστάση, όρημη κυρία και δύο φορές τη βδομάδα.
3: Ναι, αλλά γίνει και αυτό εν διαστάση.
2: Έχει άλλε πέντε μέρες, μωρέ, ο Τίμιο.
0: Δημιάστα τώρα αυτά. Τελειώσαμε. Πάμε παρακάτω.
3: Αντέχει όμως.
2: Η φίλη μου εδώ, η Ελένη, μιλάει τη γλώσσα της αλήθειας κι αυτή. Μετά από 20 χρόνια γάμου και δύο παιδιά, κάθε μέρα σχεδόν τσακωνόμαστε είτε για τις δουλειές είτε για τα παιδιά. Τα άλλα, αν και όποτε.
0: Συμπέρασμα. Κάνουνε έρωτα οι Έλληνες και οι Ελληνίδες.
3: Κάνουνε μια φορά τη βδομάδα. Αυτός είναι ο μέσος όρος.
0: Μάλιστα.
2: Εδώ ο Γιάννης βγάζει το δικό του συμπέρασμα και λέει ο Έλληνας το κάνει λιγότερο, αλλά λόγω υποχρεώσεων. Έχει λόγο που το έτροφή του
3: Έλληνα. Κοινωνικό, το σύστημα.
0: Άρα πολιτική, ο Έλληνας όντως δεν κάνει, αλλά δεν κάνει με λόγο.
2: Ναι.
0: Όχι επειδή δεν θέλει.
2: Όχι,
0: θέλει
2: έχουμε
0: να κάνει.
2: Λόγο που δεν το κάνουμε.
0: Μάλιστα. Βέβαια, ο Έλληνας, ως εθνικότητα, είμαστε λίγο παπάντζες. Δηλαδή, δεν θα καταδεχόμασταν να κάνουμε ή να μην κάνουμε κάτι χωρίς αιτιολόγηση.
2: Ναι. Ναι. Μα γι' αυτό και μας στέλνουν ολόκληρα τα κατεβατά με τα ωράρια για να πούνε ότι μια φορά τη βδομάδα, το μήνα.
1: Και φταίει και κάποιος άλλος. Δεν ξέρω, δεν έχω βγάλει πολύ συγκεκριμένο πόρισμα. Γιατί είναι κάποιοι που λένε 3-4 φορές την εβδομάδα, άλλοι που λένε, ας πούμε, 1 ή 3-4 το μήνα. Θα πήγαινα 1 με 2 φορές την εβδομάδα, μεσόωρο.
2: Η Μαρία λέει: 33, εγώ 39, ο σύζυγος και έχουμε μωρό 9 μηνών. Κάθε μήνα, μία φορά, όταν η μπέμπα κλείνει ένα μήνα ζωής παραπάνω, το γλεντάμε. Δεν έχω καταλάβει, δηλαδή εσείς τώρα
3: στα
2: το κάνετε 9 φορές το μήνα.
0: Όχι.
1: Όχι, παιδί μου.
0: Μια φορά.
1: Εγώ στα γενέθλια
2: μήπως της
1: μπέμπας.
2: Προσθέτουν. Μήπως προσθέτουν. Το παιδί δηλαδή 6 μηνών θα το κάνουμε 6 φορές αυτό το μήνα. Το παιδί 7 μηνών.
3: Όχι. Γενέθλια του μήνα. Λέει, σαν σήμερα γεννήθηκε πριν ένα μήνα.
2: Με μια φορά το μήνα πώς το κάναν το μωρό.
0: Το κάνανε τώρα, γι' αυτό έγινε.
1: Ναι, ναι, πριν έκαναν περισσότερες.
0: Ναι.
1: Να το κάναμε κι εμείς αυτό στα γενέθλιά μας. Δηλαδή, άμα κλείσω εγώ τα 32 φέτος. Να πρέπει να.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Να σε αυτό. Μα δεν το κάνεις έτσι. Μα μακάρι να το κάνεις έτσι.
2: Λαλάκες μου, έχω κλείσει τα 34. Χαμός.
3: Δεν χωράνε στο κρεβάτι όλα αυτά.
2: Τι τα θες τα κρεβάτια.
1: Δεν θες 34 άτομα.
0: Δεν είναι έτσι.
2: 34 φορές.
0: Λοιπόν, έλατε, κλείσ' τους. Αυτό ήταν, παιδιά. Ζητώ συγγνώμη. Ζητώ συγγνώμη για τους συνεργάτες μου και για την εκπομπή. Δεν χρειάζεται να πω ότι είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο, αυτό το ξέρετε. Αφήστε τους άλλους να το ανεβάζουν στις στάσεις των λεωφορείων αφίσα. Σε εμάς το βιώνετε. Θανάσης Παζάς, Κατερίνα Μπούκα και Βασίλης Βλάχος.
4: Ναι, καλά τώρα.
0: Βασιλική Μπαρδάνη, στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Να είστε καλά, να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο 6 ώρα το πρωί. Σήμερα βγήκαμε 6 και 11. Αυτό ήταν ρεκόρ.
3: Σήμερα το κάνετε το ρεκόρ που δεν ήρθα εγώ.
0: Ακριβώς.
3: Προδότες.
5: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι.

0: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Είναι Τρίτη, 23 Ιουνίου και είμαστε ένα λεπτό μετά τις 9. Ποινική εμπλοκή για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο αποδίδει η Βελγική Εισαγγελική Αρχή για τη συμμετοχή του στο γνωστό σκάνδαλο Qatar Gate. Την παραίτησή του από την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος ανακοίνωσε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο οποίος επεσήμανε ότι θα παραμείνει στη θέση του Πρωθυπουργού καθ' όλη τη διαδικασία διαδοχής, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου. Βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις είναι η αιτία θανάτου της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση. Σε 41 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν εχθές Δευτέρα σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, 36 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πρόκειται να τεθούν σε εφαρμογή από το βράδυ της Τρίτης, 23 Ιουνίου, στο κέντρο της Αθήνας και στην Καλλιθέα λόγω αγώνων δρόμου. Αστρολογικά, κρύοι, καρκίνοι, ζυγοί και εγώκεροι θα έχουν μια πιο απαιτητική ημέρα. Ο καιρός σήμερα. Με ηλιοφάνεια η μέρα σήμερα στην Αττική και τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται από 22 έως 34 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ντορέτα Παπαδημητρίου.
1: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αν απειλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
2: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι. Λιώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
2: Ε, τότε δες το cool.
3: Στην πόλη. Αποκλείεται.
2: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
5: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
8: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Τώρα, 1+1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Nirvana, endless χαρτί κουζίνας με 1+1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
9: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται, με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors, η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
10: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
11: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας και από εμάς εδώ φυσικά στον My Radio 104,6. Ντορέτα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο καθημερινά από τις 9 μέχρι τις 11. Και έχουμε φτάσει ίσως στις 23 Ιουνίου. Μαζί φυσικά ο αναντικατάστατος, ο ανυπέρβλητος, ο υπεργαλαξιακός ηχολήπτης Γιώργος.
1: Καλημέρα, Ντορέτα.
0: Γιώργο, τι γίνεται?
1: Πώς πάει?
0: Αχ, δεν ξέρω.
1: Έμαθα, είδες μπαλίτσα χθες?
0: Εννοείται, είδα μπαλίτσα. Όχι όλοι, βέβαια, για να πω και την αληθίτσα. Γιατί έπρεπε να πάω. Πώς τα λέω έτσι, μου έρχονται, βλέπεις αμέσως. Μου σκάνε. Πολύ δυνατή. Έπρεπε να πάω στο θερινό το σινεμά, στο Ρέντι εκεί, στο Όνειρο. Σινεόνειρο, έχετε πάει?
1: Όχι.
0: Πολύ ωραίο θερινό σινεμά αυτό. Για να δω την ταινία μας που παίζονταν στο θερινό.
1: Α, ωραίο.
0: Ναι, είχαμε καρνίσει έτσι όλοι μαζί. Αλλά είδα την πρώτη την κολάρα του Μέση. Mm-hmm. Την είδα. Είδα και το πέναλτι, βέβαια. Το τράβαγα και βίντεο εκείνη την ώρα. Τι πέναλτι ήταν αυτό? Τι out ήταν αυτό που δεν ξέραμε από πού μας ήρθε? Μετά βέβαια ήρθε να μας αποζημιώσει ο κύριος Lionel, σαν του Thundercats, ο Lionel. Και έβαλε μια γκολάρα και μετά έβαλε και άλλη μια γκολάρα από ό,τι κατάλαβα. Τη δεύτερη γκολάρα δεν την είδα. Εντάξει, ο Μέση τώρα είναι σαν να λέμε, ρε παιδί μου, ο Τουτανχαμών εκεί πέρα του Μουντιάλ.
1: Είναι και 38 πια, έτσι.
0: Είναι 38. Που βέβαια δεν έχει τίποτα, ας πούμε, να ζηλέψει από τους νεότερους που παίζουν στην ομάδα αυτή. Πρέπει να είναι ο μεγαλύτερος στην ομάδα, έτσι.
1: Ναι.
0: Έσπασε και το παγκόσμιο ρεκόρ, έτσι, με τα τέρματα τα χθεσινά. Mm. Που να πούμε οπωσδήποτε σε αυτό το σημείο, το παγκόσμιο ρεκόρ το είχε γυναίκα. Θέλω να αναφερθεί εδώ. Η Μάρτα, Βραζιλιάνα, ποδοσφαιρίστρια, η οποία μέχρι και χθες, που ο Μέση έβαλε αυτά τα γκολ, είχε το παγκόσμιο ρεκόρ από το 2019. Και σε άντρες και σε γυναίκες με τα περισσότερα γκολ. Και χθες έσπασε αυτό το ρεκόρ από τον Μέση. Mm-hmm. Γιατί λοιπόν εμείς, ρε παιδί μου, δεν ξέρουμε καν ποια είναι αυτή η Μάρτα? Ούτε εγώ το ήξερα. Γιατί και εγώ τον Μέση ανέβασα. Διότι άκουγα και τον speaker που έλεγε: έσπασε τα ρεκόρ, ο καλύτερος σκόρερ κτλ. Δεν ξέρουμε για τις γυναίκες όπως ξέρουμε για τους άντρες. Είναι φοβερό μια γυναίκα να κρατάει το παγκόσμιο ρεκόρ στο ποδόσφαιρο με τα περισσότερα γκολ. Και εμείς να μην την ξέρουμε. Μου το έστειλε λοιπόν ένας follower και μου λέει: ναι, ξέρεις, το παγκόσμιο ρεκόρ μέχρι χθες το είχε μια γυναίκα. Λέω: τι? Μπήκα λοιπόν και την έψαξα. Και είναι η Μάρτα Βισίλβα, όπως λέγεται. Ναι. Η οποία παίζει ποδόσφαιρο στη Βραζιλία και είχε, νομίζω, 17 τέρματα. Και γκολ. Και τώρα ο Μέση έχει 19 πια. Mm-hmm. Γιατί έβαλε 18. Όχι, έχει 18. Έβαλε ένα 17, ισοφάρισε και έβαλε και άλλο ένα 18 και την πέρασε. Mm-hmm. Φοβερό δεν είναι αυτό? Το ποδόσφαιρο ούτε στο εξωτερικό των γυναικών δεν έχει την αντίστοιχη προβολή όπως τον άντρα.
1: Όχι, στο εξωτερικό την έχει.
0: Την έχει, δεν την έχει? Γιατί δεν ξέρουμε εμείς τη Μάρτα? Δεν βλέπουμε εμείς τόσο ποδόσφαιρο γυναικείο?
1: Στην τηλεόραση του στο εξωτερικό δείχνουν αρκετά παιχνίδια.
0: Μα ναι.
1: Οι ομάδες που έχουν οι αντίστοιχες, Μπαρτσελόνα, Ρεάλ κτλ. Μίλαν, Ίντερ, είναι μεγάλες.
0: Βέβαια και πολύ.
1: Και στην Αγγλία, παντού.
0: Και εδώ στην Ελλάδα, να ξέρετε, το έχουμε.
1: Και εδώ προφανώς έχουμε και εδώ, απλά.
0: Βέβαια
1: το...
0: τώρα είναι σε μια έτσι ανερχόμενη λίγο φάση το γυναικείο ποδόσφαιρο. Το λέω γιατί ψάχνω. Θέλω οπωσδήποτε να φέρω στο Game On γυναίκες ποδοσφαιρίστριες. Οπότε έχω λίγο κοιτάξει. Αλλά ναι, να το αναφέρουμε. Δεν πειράζει, να το αναφέρουμε. Λοιπόν, εσείς τι μου γίνεστε? Καλά. 6, 9, 8. 104, 104 και 6. Ο αριθμός μας στο Viber για τα μηνύματά σας. Κοιτάξτε να δείτε. Τελειώνει και ο Ιούνιος. Μετά είναι και ένας Ιούλιος. Και μετά είναι ένας Αύγουστος, θα μου πεις. Ναι, αλλά ένας διαφορετικός Αύγουστος, θα έλεγε κανείς από τους προηγούμενους. Οπότε θα ευχαριστηθούμε πάρα πολύ αυτούς τους καλοκαιρινούς, τις καλοκαιρινές μέρες που απομένουν. Οπότε θα ξεκινήσουμε τώρα εμείς εδώ μουσικά δυναμικά με
1: Νίκο Οικονομόπουλο.
0: Ένα Νίκο Οικονομόπουλο. Και στείλτε και τα μηνύματά σας, αμαλάχη δηλαδή. Εδώ είμαστε εμείς, θα τα διαβάσουμε όλα.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Τότε και τώρα, το καλοκαίρι παίζει μόνο εδώ. 104,6 My Radio Throwback Summer. Με την ενέργεια της Πρωτέργεια.
1: Καλημέρα, είσαι μόνη.

104,6 My Radio. My Radio. Παίζει τα δικά σου.

0: ότι δεν την αφήνει σε ησυχία την Dua Lipa. Την έχει εκεί πέρα χούφτωστη, χούφτωστη, το χεράκι του δηλαδή.
1: Αμάν, ρε, είναι εκεί, το χούφτωστη.
0: Εκεί και όχι ακουμπισμένο, με ένταση.
1: Με ένταση.
0: Την πιάνει, εντάξει. Και φιλιόντουσαν τα παιδιά αυτά μπροστά από το Φοντάνα την Τρέφη, φιλιόντουσαν μπροστά σε όλο τον κόσμο έτσι, που του τράβαγε βίντεο βέβαια.
1: Σαν δεν τρέπονται.
0: Δηλαδή αυτό το πράγμα, δεν ξέρω πώς το κάνουν οι άνθρωποι. Ξέρω δηλαδή, αλλά ρε φίλε, δεν είναι ωραίο. Είναι εκεί το ζευγάρι, α πούμε, κάθεται, ζει τον ερωτά του και εσύ έχει βγάλει το κινητό και του τραβά βίντεο.
1: Εντάξει, είναι η Dua Lipa.
0: Το καταλαβαίνω, αλλά παίζε παιδί μου, μια take a picture. Ρώτα την, μπορώ να σε. Τι τραβάτε βίντεο του ανθρώπου.
1: Άμα τραβάει όλο βίντεο από την απέναντι μεριά, τι να φωνάξει.
0: Ρε, εσύ, περνάνε αυτοί μετά, ανέβηκαν τα σκαλοπατάκια αφού φιλήθηκαν και χουφτώθηκαν μπροστά στο συντριβάνι. Εντάξει, του λατρεύω.
1: Του λατρεύω.
0: Αυτοί ανέβαιναν μετά να φυγούν οι άνθρωποι και η φάση πρέπει να ήταν οι τύποι με το κινητό οι άνθρωποι. Έτσι, να του ακολουθούσαν γιατί πλά στη μούρη του ήταν. Δηλαδή αυτό δεν νιώθει άβολα να το κάνει. Μέσα στη μούρη του αλλού.
1: Μετά το βίντεο αυτό, τι το κάνεις ρε παιδί μου.
0: Το έχουν ανεβάσει όλα τα social media. Ωραία, και έχουν γίνει viral.
1: Και το ανεβάσεις και τι γίνεται.
0: Αποκτάς followers, ναι, και likes. Αυτό γίνεται αγάπη μου. Έτσι γίνεται. Θα μου πεις τι τους νοιάζει τους κοινούς απλούς θνητούς. Ποιους απλούς θνητούς πια. Όλοι είναι content creators. Όλοι ανεβάζουν βίντεο, το virality κυνηγάνε όλοι γιατί βγάζουν λεφτά. Έτσι, μέσα από τα social media. Οπότε ναι, ανεβάζουν αυτά τα βίντεο που έχουν τραβήξει, τα οποία είναι παράνομα, χρυσέ μου, δεν είναι.
1: Είναι.
0: Άρα πώς και που τα ανεβάζεις είναι ok. Και ξέρουμε όλοι ότι εσύ, το τάδε προφίλ, έχεις τραβήξει χωρίς να ρωτήσεις δύο ανθρώπους βίντεο και τους έχεις ανεβάσει. Τι σημασία έχει που είναι σε δημόσιο χώρο. Δεν είναι, δεν επιτρέπεται να τραβήξεις κάποιον χωρίς τη συγκατάθεσή του, θεωρητικά. Τόσο ξόφθαλμα, γιατί πολλές φορές τραβάμε σε δημόσιους χώρους, ρε παιδί μου, τραβάμε βίντεο. Μπορεί να είμαστε κάπου σε ένα μέρος, σε ένα κλαμπ, σε ένα αυτό. Να τραβάμε ένα τον άλλον. Εμάς να τραβάμε και πίσω μπορεί να φανεί στο φόντο κάποιος. Οκ, συμβαίνει αυτό. Αλλά μέσα στη μόρη τα λουνού να τούξει το κινητό έτσι και να τον τραβάς και να τον ανεβάζεις, δεν νομίζω ότι είναι οκ.
1: Ναι, δεν είναι.
0: Παρόλα
1: θεωρητικά
0: αυτά.
1: Θεωρητικά δεν είναι, αλλά εξαρτάται την χώρα.
0: Νομίζω σε κάθε χώρα δεν είναι ok. Έτσι. Δεν ξέρω, δεν το έχω ψάξει το νομικό. Τώρα δεν μοιάζει τόσο το νομικό.
1: Καλά, δεν είναι το νομικό το θέμα. Είναι το θέμα ότι.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Τι ωραία. Τα δε social media μου, επειδή τα βλέπω όλα αυτά, έχουν κατακλειστεί από Dua Lipa.
1: Ο αλγόριθμος πάει μόνο Dua Lipa.
0: Μόνο που μην πω τι δεν έχω δει τι κάνει Dua Lipa. Έχει βγάλει κάτι καλλιτικά τώρα, κάτι κρέμες. Τι όμορφη κοπέλα είναι αυτή. Τι ωραίο ζευγάρι. Τι ωραίο παντρεύτηκαν. Τι ωραίο νηφικό. Τι ωραίες φωτογραφίες που βγάλανε. Μπράβο.
1: Μπράβο να
0: από
1: πούμε.
0: Μένα ένα πολύ μεγάλο μπράβο να φτάσει μέχρι που βρίσκονται τώρα αυτοί στα αυτιά τους. Λοιπόν, break εμείς εδώ, έτσι λίγο ξενέρωτα. Break και ερχόμαστε.
2: Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 5η 25 Ιουνίου, η Λευκή Νύχτα στο Μοσχάτο με μουσικές από τον 104,6 My Radio, happenings και ανοιχτά μαγαζιά μέχρι τα μεσάνυχτα. Από το πρωί τα καταστήματα της πόλης βάζουν φωτιά στις τιμές με μεγάλες εκτόσεις και μοναδικές προσφορές. Και το βράδυ η διασκέδαση απογειώνεται. Στη σκηνή ο εκρηκτικός Δήμος Αναστασιάδης μαζί με τη μοναδική Χριστίνα Μιλιού. Την απογείωση της βραδιάς αναλαμβάνει ο One and Only Αλέξανδρος Κοψιάλης. Ωραία έναρξης, 8:30. Μουσική, ένταση, ρυθμός, διασκέδαση μέχρι το πρωί. Μην το χάσεις, 5η, 25 Ιουνίου. Όλοι εκεί.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Next Generation EU.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επιπλών και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. USK.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβάτ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Με τις υγείες σου.
7: Πες έναν αριθμό.
6: 21.
7: Φι. Ποιος να με σκέφτεται.
6: Τα Λερόι Μερλίν.
7: Μα δεν αρχίζουν από φι.
6: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωρεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάσουμε μαζί.
7: Φύγαμε!
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Radio 104,6 λοιπόν, μαζί σας Ντορέτα Παπαδημητρίου μέχρι τις 11 και μαζί μας η ΔΕΗ Fiber και ΔΕΗ Σταθερή Τηλεφωνία. Σε ό,τι έχει να κάνει με την οπτική ίνα, το ξέρετε πολύ καλά πια, είναι το πιο προσιτό, το πιο απλό, το άφθονο, το ίντερνετ, το σωστό, το ΔΕΗ Fiber, όπου πληρώνουμε για ταχύτητα 1 Gbps. 1 Gbps είναι πολύ μεγάλη ταχύτητα.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, ας πούμε, αυτό που λέμε για τα σπίτια, η εκατοστάρα και όλα αυτά, τι είναι?
1: Η εκατοστάρα είναι πολύ μικρή. Είναι, σκέψου, 900 Mbps κάτω.
0: Που φαντάζομαι ότι το εκατοστάρα υποτίθεται είναι η γρήγορη ταχύτητα.
1: Είναι
0: το...
1: αρκετά γρήγορη, αλλά τώρα με τις ταχύτητες της οπτικής είναι
0: σταθερό. 1 Gbps δεν είναι. Θα πατάς ένα download και θα έχει κάτι, δεν θα προλαβαίνεις να το πατήσεις. Μία και θα το πατάς και μία και θα κατεβαίνει. Με 19,90 ευρώ το μήνα. Πολύ προσιτό οικονομικά δηλαδή. Και προσθέτει και τη σταθερή τηλεφωνία τώρα η ΔΕΗ με 4 ευρώ το μήνα και απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Για να μπούμε στο dei.gr/fiber να δούμε περισσότερες πληροφορίες έτσι και να ενημερωθούμε γι' αυτό, διότι μου ακούγεται πάρα πολύ καλό και πάρα πολύ γρήγορο. Συνεχίζουμε μουσικά εμείς εδώ με...
1: Λένα Ζευγαρά.
0: Ορίστε.
1: Μαύρα Φεγγάρια.
0: Με κάτι Μαύρα Φεγγάρια εκεί της Λένα Ζευγαρά. Μέχρι τις 11 είμαστε μαζί. 698-104-104 και 6 αριθμό στο Viber για τα μηνύματά σας.

0: Όνειρο, όνειρο είναι οι γεύσεις αυτές από το Beg for Egg στο Χαλάνδρι, που θα πάτε εκεί και θα φάτε το καλύτερο πρωινό brunch, έτσι, διότι έχει κάτι γεύσεις που δεν μπορώ να σας τις περιγράψω, τις λέμε και τρέχουν τα σάλια μας εδώ πέρα, διότι έχει φέρει την εμπειρία των Korean Egg Sandwiches με αφράτου ψωμί μπριός. Θέλω να το σκεφτείτε αυτό, είναι το σάντουιτς με ψωμάκι μπριός, αυτό το παχουλό το ψωμάκι, και μέσα εκεί εσύ βάζεις ό,τι θέλεις, δηλαδή έχει με αβοκάντο, με κοτόπουλο, με σολομό, με μπέικον, με αυτό, με αυγά, αυγά πάνω απ' όλα, έτσι τα αυγά είναι βασικό συστατικό. Είναι τώρα κάτι γεύσης που για πρωινό, δηλαδή για μπραντς, δεν υπάρχει κάτι καλύτερο. Εμείς εδώ πέρα την αξίζει το Μαρέιντο 104,6. Δίνουμε και μέσα την εβδομάδα αυτή από μία επιταγή κάθε μέρα αξίας 20 ευρώ. Για να πάτε εκεί στο Beg for Egg, στο Χαλάνδρι, και να πάρετε το πρωινό σας ή το μπραντς σας. Θα στείλετε μήνυμα λοιπόν στο Viber 698 104 104 και 6. Θα στείλετε beg for egg, δηλαδή παρακαλάω για αυγό. Αυτό λέει στην πραγματικότητα, beg for egg, μία λέξη, και το ονοματεπώνυμό σας, και μπορεί σήμερα να κληρωθείτε εσείς να πάρετε τα 20 ευρουλάκια και να πάτε εκεί στο Χαλάνδρι, εκεί που το πρωινό γίνεται εμπειρία, δεν είναι απλό πρωινό, και να δοκιμάσετε μία από αυτές τις υπέροχες γεύσεις. Με χαρά μετά να μας στείλετε μήνυμα να μας πείτε πώς ήταν, γιατί εμείς δεν έχουμε καταφέρει να φάμε ακόμα τίποτα από εκεί.
1: Ναι, ναι, αλλά θα έρχεται σύντομα να ξέρεις.
0: Καλά, εγώ θα βρεθώ στο Χαλάνδρι αύριο, γιατί έχω δουλειές. Καλά, έλα, γεια. Αύριο θα γίνει του beg for egg. Αύριο έχει να γίνει χαμός.
1: Πιο πριν από μένα.
0: Πιο πριν από σένα, αλλά θα έχεις feedback, θα σου πω.
1: Εντάξει, καλό.
0: Θα πάρω 2, 3, 4, 5, 10 να δοκιμάσουμε. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Θα πάμε για ατζέντα με Καταρίνα Μπούκα, για να μας πει τι τρέχει γύρω-γύρω στην πόλη. Ευχάριστο, για να πάμε να το κάνουμε, να το ζήσουμε και να το απολαύσουμε. Και ερχόμαστε.
2: The City Phenomenon είναι η ατζέντα της ημέρας από τον My Radio 104,6.
3: Γεια σας, γεια σας. Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο. Τρίτη στα ημερολόγια και σας πάω στην 5η, 25 Ιουνίου, όπου οι Gorillaz έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο πλαίσιο του Release Festival, για να μας προσφέρουν μια εκρηκτική οπτικοακουστική εμπειρία στην Πλατεία Νερού. Στο μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκεται και το Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026 του Δήμου Αθηναίων, με πάρα πολλές δωρεάν εκδηλώσεις σε πάρκα, δρόμους και πλατείες της πόλης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θέατρο, μουσική, χορό, stand-up comedy, αλλά και δράσεις για παιδιά. Το αναλυτικό πρόγραμμα μπορείτε να το βρείτε online. Σας πάω και στο Πασαλιμάνι, όπου έχουμε την 38η έκθεση βιβλίου έως και 5 Ιουλίου, από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο, πάρα πολλούς εκδοτικούς οίκους να συμμετέχουν και περίπτερο εκδηλώσεων. 5η 25 Ιουνίου έχουμε και τη Λευκή Νύχτα στο Μοσχάτο, με μουσικές από τον 104,6 My Radio, happenings και ανοιχτά μαγαζιά μέχρι τα μεσάνυχτα. Τα καταστήματα της πόλης θα έχουν μεγάλες εκπτώσεις και μοναδικές προσφορές, ενώ το βράδυ θα υπάρχει live stage με τον Δήμο Αναστασιάδη και τη μοναδική Χριστίνα Μιλιού. Αυτά από εμάς για σήμερα. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε, και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events.
4: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. My Radio Throwback Summer.
5: Βάλε την οστίνη για της, για τον ερωτά της.
4: Όλη την ημέρα throwback επιτυχίες.
6: Πού πας, καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
7: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
6: Για μένα?
7: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
6: Τότε δε στο κουλ.
7: Στην πόλη, αποκλείεται.
6: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο, έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας, με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
7: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
10: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
11: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
12: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
13: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
14: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
15: Χτυπάει το τηλέφωνο, το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M-Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
17: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το εντομοαποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο εντομοαποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, My Radio 104,6. Πες μου λίγο για τον Γιάννη, τον Αντετοκούμπο. Εφεύγει, πάει Miami Heat.
1: Ολοκληρώθηκε το trade, πάει Heat.
0: Ναι.
1: Οι Heat δώσανε πάρα πολλά βέβαια,
0: βέβαια.
1: Στους Bucks.
0: Τι?
1: Δώσανε 4 παίχτες και 4 draft pick μελλοντικά. Δηλαδή όταν φτάσουν τα draft pick.
0: Γίνεται επιλογή
1: από τις τελευταίες ομάδες κυρίως, όσες δεν έχουν προκριθεί στα playoff. Έχουν καλύτερες θέσεις στα draft pick για να πάρουν νέους παίχτες, για να φτιάξουν την ομάδα τους καλύτερα.
0: Λεφτά δεν δώσανε, μόνο παίκτες δώσανε.
1: Μόνο ανταλλαγές. Ανταλλαγές παιχτών και τα draft pick. Τα draft pick δώσανε σημαντικά.
0: Δηλαδή ο Γιάννης, πήραν το Γιάννη και δώσανε 4 αθλητές και τα draft.
1: Καλά, και το συμβόλαιο που θα του κάνουν.
0: Προφανώς θα τον πληρώσουν τον Γιάννη.
1: Προφανώς.
0: Αλλά θέλω να πω στην άλλη ομάδα, στους Bucks, δώσανε παίκτες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Α, μεγάλη τώρα ιστορία αυτή. Δηλαδή, πόσα χρόνια είναι στους Bucks ο Γιάννης?
1: Νομίζω.
0: Μπλέμε είναι τώρα.
1: Από το 13 είναι. Το 13 πρέπει να είναι.
0: Ναι, είναι πολλά χρόνια εκεί.
1: Ναι, είναι από τον Ιούνιο του 13.
0: Μωρή, γιατί δεν έρχεται ο Γιάννης να ζήσει στην Ελλάδα και να παίξει σε μια ελληνική
1: ομάδα? Είπε, θα έρθει μελλοντικά. Έχει ακόμα πολύ μπάσκετ.
0: Πόσο είναι ο Γιάννης? Τώρα δύσκολα σου βάζω, ότι θυμάμαι, χαίρομαι κι εγώ. Α, δεν είναι, ας πούμε, 30 χρονών, όχι.
1: 31.
0: Α, είναι 31.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Μην έρθει και εδώ πέρα στα 40 του να παίξει.
1: Καλά, και στα 40 να έρθει, μια χαρά είναι.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, ας παίξει. Παίξε, Γιάννη μου, εκεί στους Miami.
1: Αλλά, κοίτα, πρακτικά έτσι όπως είναι, που είναι τώρα 31 και παίζει έτσι.
0: Καλά,
1: έχει,
0: εντάξει,
1: μέχρι τα 36, νομίζω το έχει άνετα για να κάτσει εκεί.
0: Ναι, ας κάτσει μέχρι τα 36 και μετά να έρθει εδώ πέρα σιγά σιγά.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει,
1: θα έρθει μια βόλτα και από εδώ.
0: Θα έρθει. Πού θα σε, ποια ομάδα πιστεύεις θα πήγαινε ο Γιάννης αν έπαιζε στην Ελλάδα? Ούψ. Τώρα. Τι γίνεται τώρα?
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Εντάξει, υπάρχει. Παιδί μου, δεν ξέρεις.
0: Δεν ξέρεις.
1: Υπάρχει μια.
0: Προτίμηση.
1: Υπάρχει μια προτίμηση.
0: Κόκκινη.
1: Σίγουρα έχει πει, όχι. Σίγουρα έχει πει ότι θα θέλει να τελειώσει την καριέρα του από εκεί που ξεκίνησε, στον φιλαθλητικό.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Αλλά μετά, ποιος ξέρει. Πιο πριν εννοώ.
0: Ναι, ποιος ξέρει.
1: Ποιος ξέρει.
0: Θα δούμε τώρα. Σε πρώτη φάση πάει Μαϊάμι. Άρα όλη η οικογένεια πάει Μαϊάμι.
1: Όλοι πάνε Μαϊάμι.
0: Λογικά.
1: Ναι, εντάξει.
0: Φεύγουν.
1: Οι αποστάσεις
0: από...
1: είναι μεγάλες εκεί.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ωραία. Νέα σελίδα λοιπόν για τον δικό μας τον Γιάννη. Θα βοηθήσει εκεί κάποιες ομαδούλες του NBA και θα γυρίσει μετά στην Ελλάδα.
1: Έτσι.
0: Έτσι πάει το πράγμα. Λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ, στο My Radio 104,6. Μια Άννα Βύση μόλις μπήκε με το Αιγαίο της, το καταπληκτικό. Και θα είμαστε μαζί εδώ μέχρι τις 11. Δυναμώστε τώρα την ένταση, διότι και αυτό το τραγούδι δεν γίνεται να τα ακούσεις χαμηλά.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργειας.

0: Αυτό λίγο πιο παλιό, αλλά καταπληκτικό. Και αυτή η φωνή της Άγια είναι μία και μοναδική. Εδώ, φυσικά, στο My Radio 104,6. Πες μου λίγο αυτή την ιστορία που μου λέγεις για το Γιάννη, που δεν είχε λεφτά να πάει στην προπόνηση.
1: Ήταν η πρώτη του χρονιά, όταν.
0: Στους Milwaukee.
1: Στους Milwaukee, όταν, ναι, επιλέχθηκε από τον draft pick.
0: Ναι.
1: Οι πρώτες μέρες, όταν είχε φτάσει εκεί πέρα, γενικά, ό,τι οικονομίες είχε, τις έστειλε εδώ πέρα, στην οικογένειά του στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Και όταν πλησίασε το πρώτο παιχνίδι, ναι, είχε κάνει ένα λάθος και είχε στείλει όλες του τις οικονομίες.
0: Ναι.
1: Και
0: στην Ελλάδα.
1: Στην Ελλάδα. Και δεν είχε λεφτά να πάει από το σπίτι του στο γήπεδο για να παίξει. Και ξεκίνησε τρέχοντας όλη τη διαδρομή από το σπίτι του, μέχρι να σταματήσει κάποιος με το stop για να τον πάρει, να τον πάει στο γήπεδο.
0: Εντάξει τώρα, δεν γίνεται. Ρε εσύ, δεν μπορώ με αυτό το παιδί. Είναι φοβερός. Mm-hmm. Αυτή είναι αληθινή ιστορία, την έχει πει μόνος του, ε.
1: Και υπάρχει κιόλα, μπορείτε να την τζάξετε.
0: Τι ωραίο! Έτρεχε το άτομο. Και ο Forrest Gump έτσι ξεκίνησε να τρέχει. Για άλλους λόγους, βέβαια.
1: Ναι, για άλλους λόγους, βέβαια.
0: Και έτρεχε για πάντα. Αλλά είδες, αυτό είναι ωραίο. Μ' αρέσει η ιστορία του Γιάννη του Κούμπο. Θέλω μια μέρα να τον φέρω στο Game On. Θα έρθει, πιστεύεις?
1: Θα έρθει.
0: Πιστεύω θα έρθει τελικά.
1: Θα έρθει.
0: Με τούτα και με εκείνα. Άλλωστε, είπαμε, τώρα πια θα περάσουμε σε άλλο επίπεδο.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα break και ερχόμαστε.
2: Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
5: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται, με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors, η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
8: Καλοκαίρι αλλιώς, στην ταράτσα του Λαμπέτη. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, η Παυλίνα Βουλγαράκη, η ξεχωριστή τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια, ετοίμασε μία γιορτή για να μας παρασύρει σε αγαπημένα τραγούδια με μουσική και φως. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106, οι πόρτες ανοίγουν στις 8, εισιτήρια more.com και στο 211-1365.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
10: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή, το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
11: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals στις Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.

0: Καλέ, τι ωραία πράγματα που συζητάω εδώ. Μου έχει φτιάξει η διάθεση, παιδιά. Παιδιά, νιώθουμε καταπληκτικά. Λοιπόν, θα σας δώσω τώρα ένα tip. Τι να κάνετε για να αρχίσετε να νιώθετε καταπληκτικά. Θα σκέφτεστε ότι έχετε κερδίσει πάρα πολλά λεφτά και δεν θα σκέφτεστε τι τα κάνετε, τι παίρνετε εσείς για εσάς. Θα σκέφτεστε πού θα δώσετε άμα κερδίσετε πολλά λεφτά. Αυτό το αίσθημα σας κάνει να νιώθετε ευτυχία. Που θα δώσετε, πού θα τα δώσετε, σε ποιον θα δώσετε και πόσα. Δηλαδή αυτά σας δημιουργούν θετικά συναισθήματα. Αυτές οι σκέψεις είναι ωραίες. Να τις κάνουμε, δεν έχετε φτιάξει τη διάθεσή σας τώρα? Δεν σκέφτεστε ότι ήδη έχετε αυτά τα λεφτά για τα οποία συζητάμε?
1: Ήδη.
0: Αυτό είναι το manifest. Αυτό είναι το manifest. Λοιπόν, ξεκινάτε. Εμείς εδώ, ΔΕΗ Fiber. Εντάξει, και αυτό ένα manifest ήταν, διότι όλοι παραπονιόμασταν για το ίντερνετ. Όλο σερνότανε και όλο σερνότανε και όλο σερνότανε. Και λέγαμε, ποια εταιρεία θα έρθει επιτέλους να μας φτιάξει ένα ίντερνετ που δεν θα σέρνεται, θα είναι γρήγορο και θα είναι και οικονομικό. Και ξαφνικά όλοι μαζί συγκεντρωθήκαμε ενεργειακά και ήρθε το ΔΕΗ Fiber. Ήρθε λοιπόν η οπτική ίνα της ΔΕΗ με 19,90 ευρώ το μήνα και 1 Gbps ταχύτητα. Του φωτός σχεδόν. Και ταυτόχρονα τέτοιο manifest έγινε εκεί που μας έφερε και σταθερή τηλεφωνία bonus με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά, και 4 ευρώ το μήνα. Είναι ή δεν είναι manifest αυτό? Γι' αυτό σας λέω, μπείτε στο day.gr / Fiber, δείτε λίγο και τις περισσότερες πληροφορίες και συνδεθείτε. Και εντωμεταξύ εμείς θα σας βάλουμε εδώ να ακούσετε ένα...
1: Σπάω τα ρολόγια.
0: Έτσι, ένα τριαντάφυλλο. Ένα σπάω τα ρολόγια, διότι εδώ σπάμε τα όρια, σπάμε τα σύνορα, σπάμε τις ενεργειακούς... Δεν ξέρω.
1: Φραγμούς.
0: Και κάνουμε τα όνειρά μας πραγματικότητα.

My Radio 104,6.

0: Και αν φύγουν οι άλλοι, αύριο βράδυ, όχι αύριο βράδυ, μεθαύριο βράδυ θα είμαι στο Μοσχάτο. Θα είμαι στο Μοσχάτο διότι έχουμε τη λευκή νύχτα στο Μοσχάτο. Τι σημαίνει η λευκή νύχτα? Σημαίνει ότι τα μαγαζιά είναι ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα. Έχουμε μουσικές από το MyRadio 104,6 όλη την ημέρα. Έχουμε τον Δήμο Αναστασιάδη στη σκηνή live, μαζί και η μοναδική Χριστίνα Μιλιού live, και την απογείωση της βραδιάς αναλαμβάνει ο Αλέξανδρος Κοψιάλης. Όλα αυτά ξεκινάνε στις 8.30, έτσι, και φτάνουν μέχρι το πρωί, διότι τα μαγαζιά είναι ανοιχτά, ξανά λέω, μέχρι τα μεσάνυχτα. Και όχι μόνο ανοιχτά, έχουν και φοβερές τιμές και μεγάλες εκπτώσεις και μοναδικές προσφορές. Οπότε από το πρωί όλο αυτό στα καταστήματα, όχι μόνο το βράδυ. Μιλάμε ότι η μέρα αυτή, η Πέμπτη δηλαδή, η Πέμπτη 25 Ιουνίου, είναι η top μέρα για να περθεί κανείς στο Μοσχάτο. Οπότε βάλτε το στο ημερολόγιο, μην το ξεχάσετε. Από όλα θα έχει εκείνη την ημέρα στο Μοσχάτο η βραδιά και θα τα περάσουμε καταπληκτικά. Είμαστε πανέτοιμοι τώρα πια εμείς να αποχωρήσουμε για να έρθει η Κατερίνα η Μπούκα με ειδήσεις και φυσικά η... η όμορφη, πανέμορφη ΠΠΟ Τσαουσέλου.
1: Τι κάνουμε, εδώ. Τι γίνεται?
0: Εδώ, φτιάχνουμε πλάνα.
1: Ευχαριστούμε προκαταβολικά.
0: Τρία τίποτα, μη λέτε. Ευχαριστώ, αλίμονο. Είναι άλλωστε αυτά τα πράγματα, είναι ευτυχία.
1: Ευτυχία είναι να έχεις τέτοιους φίλους. Το λέω σε εσάς που ακούτε, διότι πρέπει να τους επιλέγετε σοφά.
0: Α, βέβαια. Αλλά αν κάνετε και καμιά λάθος επιλογή.
1: Όχι μόνο για το αυτό.
0: Γενικά. Αν κάνετε και καμιά λάθος επιλογή στους φίλους, που κι αν μας έχει συμβεί, δεν πειράζει. Δεν πειράζει.
1: Μαθήματα είναι αυτά.
0: Ναι. Απλά μην νιώθετε ενοχή να πείτε στον άλλον, ξέρεις κάτι, δεν μου κάνεις. Γιατί πολλοί φίλοι μεγαλώνοντας αλλάζουν τα δεδομένα τους και δεν τους θέλουμε και πολύ να τους κάνουμε παρέα πια. Πολύ ωραία και ευγενικά, ξέρεις κάτι. Δεν θα το ήθελα. Μην τους παίρνουμε όλους μαζί παραμάσκαλους, δεν χρειάζεται. Έτσι, τώρα αυτό μια παρένθεση. Λοιπόν.
1: Το ηθικό δίδαγμα.
0: Το ηθικό δίδαγμα από όλα αυτά που μου λέμε τόση ώρα. Λοιπόν, τι κάνουμε εμείς, θα τα καταφέρουμε και σήμερα, παιδιά. Αύριο Τεταρτούλα θα είμαστε μαζί από τις 9 το πρωί. Προς το παρόν, πολλά φιλιά από εμένα. Γεια σας.
2: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
3: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου αγκαλιά.

0: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Βαριές κρανιογκεφαλικές κακώσεις είναι η αιτία θανάτου της 45χρονη Σταυρούλας Λεβεντάκη, σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση. Σε 41 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν εχθές Δευτέρα σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι 36 αντιμετωπίστηκαν άμεσα σε αρχικό στάδιο. Την παραίτησή του από την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος ανακοίνωσε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο οποίος επεσήμανε ότι θα παραμείνει στη θέση του Πρωθυπουργού καθ' όλη τη διαδικασία διαδοχής, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε εφαρμογή από απόψε το βράδυ, 3 Ιουνίου, στο κέντρο της Αθήνας και στην Καλλιθέα, λόγω αγώνων δρόμου. Αστρολογικά, κρύοι, καρκίνοι, ζυγοί και εγώκεροι θα έχουν μια πιο απαιτητική ημέρα. Ο καιρός σήμερα. Με ηλιοφάνεια ημέρα στην Αττική και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 22 έως 34 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Όλγα Τσαουσέλου.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Εσύ! Ναι, ναι, εσύ! Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια! Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
5: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι, τον Ρέπα Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του Αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
7: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
8: 8ωρο, ποιο 8ωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
9: Άρα συμφωνούμε για full time.
8: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω εγώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
11: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
12: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
11: Για μένα.
12: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
11: Τότε δε στο κουλ.
12: Στην πόλη, αποκλείεται.
11: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας. Με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
12: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
13: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

πολύ πολύ καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε, λουλούδια μου αγαπημένα. Κρατόπουλά μου, καλώς ήρθατε. Τρίτη σήμερα, 23 Ιουνίου, λέει το ημερολόγιο. Όλγα Τσαουσέλου πίσω από το μικρόφωνο για το επόμενο μουσικό δίωρο. Θα είμαστε μαζί με τα μηνύματά σας εδώ στο Viber στο 698-104-104-6. Να μου πείτε τι κάνετε, πώς είστε, πώς ξυπνήσατε, τι νέα έχουμε. Έχουμε να αναλύσουμε πάρα πολλά στη συνέχεια. Και για Μουντιάλ θα πούμε και δώρα έχω να σας δώσω. Έχω πολύ πράγμα σήμερα. Θα ξεκινήσω όμως με την καλύτερη μουσική. Όλα τα δικά σας αγαπημένα. Και φυσικά έρχεται με φόρα η Έλλη Κοκκίνου. Τι σου χρωστάω, αυτό το αγαπημένο μας κομμάτι που ήμασταν και εμείς εκεί, παιδιά. Καλά να περάσουμε.

104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες. Με την ενέργεια της πρωτέρια.

104,6 My Radio. My Radio. Παίζει τα δικά σου.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

από τα πολύ αγαπημένα μας, πάντα εδώ στην 104,6 My Radio. Πρωινό με σήμερα, Τρίτης 23 Ιουνίου. Όλγα Τσαουσέλου στο μικρόφωνο μέχρι τη μία. Όλοι εσείς κοντά μου, εδώ στο Viber, στο 698-104-1046, με τα μηνύματά σας, με τις ωραίες σας φωτογραφίες.

0: Αριστοκλής, Αριστοκλέας, Αγρυπίνα, Λούλου, Λούλα, Λούλης, Αριστόκλια, Βάρβαρος γιορτάζουν σήμερα, παιδιά. Χρόνια πολλά. Να έχετε αυτό που επιθυμείτε. Χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας. Για στείλτε εδώ την παραγγελιά σας. Για στείλτε την καλησπέρα σας. Για στείλτε την αφιέρωσή σας. Μικρή διακοπή και σε πολύ λίγο και πάλι μαζί πάντα εδώ στον 104,6 My Radio.
1: Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer.
2: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
3: Η Αργεντινή νίκησε 2-0 την Αυστρία και εξασφάλισε την πρόκρισή της στους 32 του φετινού Μουντιάλ. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Λιονέλ Μέση, ο οποίος πέτυχε και τα 2 γκολ και έγινε ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία των τελικών φάσεων παγκοσμίων κυπέλων με 18 τέρματα. Η δράση συνεχίζεται και σήμερα με 2 αναμετρήσεις να ξεχωρίζουν. Στις 8 η Πορτογαλία αντιμετωπίζει το Ουσμπεκιστάν, ενώ στις 11 η Αγγλία κοντράρεται με την Γκάνα. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πειραιά ενέκρινε ομόφωνα τα σχέδια του νέου Καραϊσκάκη, η χωρητικότητα του οποίου θα φτάνει τους 50.000 θεατές. Το κόστος του έργου ξεπερνά τα 250 εκατομμύρια ευρώ και θα καλυφθεί από την Ερυθρόλευκη ΠΑΕ. Πραγματοποιήθηκε στο T-Center η παρουσίαση του Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο οποίος επέστρεψε στον Παναθηναϊκό. Σε νέα εποχή πέρασε ο ΠΑΟΚ μετά την αποχώρηση του Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο δικέφαλος του Βορρά ανακοίνωσε την πρόσληψη του Αλέσιο Λύση, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας.
2: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
8: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
9: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
10: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
11: Καλοκαίρι αλλιώς, στην ταράτσα του Λαμπέτη. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, η Παυλίνα Βουλγαράκη, η ξεχωριστή τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια, ετοίμασε μία γιορτή για να μας παρασύρει σε αγαπημένα τραγούδια με μουσική και φως. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια more.com και στο 211-1365.
12: Πού είσαι?
13: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
12: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
13: Έλα εδώ, δεξιά.
12: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
13: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
12: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
13: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
12: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
14: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
15: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
16: Τι?
15: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
16: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού. Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers.

Μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

Πίσω στη θέση μου εδώ στον 104,6 My Radio. Πρωινό με σήμερα, 3η 23 του Ιούνιου. Παιδιά, πότε πέρασε και ο Ιούνιος. Σας το λέω κάθε μέρα, αλλά είναι πραγματικότητα. Νιώθω ότι έχει περάσει σαν αστραπή. Τι γνώμη έχετε εσείς γι' αυτό? Θα ήθελα την άποψή σας εδώ στο Viber, στο 698-104-104-6. Θέλω και τις φωτογραφιούλες σας από θάλασσες. Και μια και είπα θάλασσες, παιδιά, άνοιξε ένα χάρτη που δείχνει πού θα υπάρχει δίπλα σου ο λαγοκέφαλος. Και έχω να σας πω ότι είναι παντού. Δηλαδή είναι ο χάρτης της Ελλάδας και είναι από αριστερά μέχρι δεξιά, στο κέντρο, πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά. Είναι παντού, πραγματικά. Δεν ξέρω αν έχετε συναντήσει ή αν πήγατε κάπου ή αν κάποιος φίλος σας είπε ότι ναι, υπάρχει ανάμεσά μας, αλλά κάπως λίγο τώρα που είδα εγώ το χάρτη, κάτι μου έκανε. Να πω μια τρομάρα, ένιωσα μια έτσι ότι θέλω να πάω για μπάνιο, αλλά μην κάνω μπάνιο και έρθει δίπλα μου ο λαγοκέφαλος. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, εγώ θα συνεχίζω με την καλύτερη μουσική. Όλα τα δικά σας αγαπημένα. Θέλω τις παραγγελιές σας, θέλω εδώ να μου πείτε τα πάντα. Είναι μια υπέροχη Τρίτη και θέλω να δυναμώσω την ένταση.

0: Πάντα εδώ στον 104,6 My Radio. Πρωινό με σήμερα, Τρίτης 23 Ιουνίου. Όλγα Τσαουσέλου στο μικρόφωνο μέχρι τη μία. Όλοι εσείς με τα υπέροχα μηνύματα εδώ στο Viber στο 698-104-104-6. Να σας πω κάτι. Σας στέλνω τεράστια αγκαλιά και γλυκόφιλη, γιατί λέτε πολύ όμορφα πράγματα και τα κρατάω σαν φυλαχτό. Αυτό θα πω και θα συνεχίσω. Θέλω να σας πάω έτσι τώρα να γνωρίσουμε κάτι που είναι σημείο της εποχής μας, παιδιά. Ήταν μία κυρία στο σούπερ μάρκετ, δεν έγινε αυτό στην Ελλάδα, εν πάση περιπτώσει, μία influencer, ήθελε να δημιουργήσει περιεχόμενο, άρχισε να τραβάει βίντεο, έκανε έτσι μία απότομη κίνηση, περνούσε μία άλλη από δίπλα της, έπεσε κάτω. Κοίταξε να δεις, επειδή εμένα μου έχει τύχει αυτό στο δρόμο, δηλαδή έχει τύχει να είμαι εγώ στο δρόμο και να βλέπω κορίτσια και αγόρια να τραβάνε βιντεάκι και να μην βλέπουν τι συμβαίνει δεξιά και αριστερά. Πρέπει λίγο να είμαστε προσεκτικοί. Καλό είναι το περιεχόμενο, αλλά λίγο να βλέπεις και δεξιά και αριστερά τι συμβαίνει, γιατί μπορεί να προκαλέσει και κάποιο ατύχημα. Δεν ξέρω αν σας έχει συμβεί κάτι αντίστοιχο, αλλά παιδιά μου, η τεχνολογία πια έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, σε επίπεδο έως και τρομακτικό. Τι λέτε? Θα συνεχίσω με όλα τα δικά σας αγαπημένα, αφού πρώτα πάμε σε δελτίο από την Κατερίνα Μπούκα. Και έχω πολύ ωραία πράγματα να συζητήσουμε. Μέχρι τη μία θα είμαστε μαζί.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback

0: επιτυχίες. My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις είναι η αιτία θανάτου της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση. Σε 41 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν εχθές Δευτέρα σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι 36 αντιμετωπίστηκαν άμεσα σε αρχικό στάδιο. Την παραίτησή του από την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος ανακοίνωσε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο οποίος επεσήμανε ότι θα παραμείνει στη θέση του Πρωθυπουργού καθ' όλη τη διαδικασία διαδοχής, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε εφαρμογή από απόψε το βράδυ, 3 Ιουνίου, στο κέντρο της Αθήνας και στην Καλλιθέα, λόγω αγώνων δρόμου. Αστρολογικά, κρύοι, καρκίνοι, ζυγοί και εγώκεροι θα έχουν μια πιο απαιτητική ημέρα. Ο καιρός σήμερα. Με ηλιοφάνεια ημέρα στην Αττική και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 22 έως 34 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Όλγα Τσαουσέλου.
1: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
2: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
1: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
3: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι. Λιώνω.
3: Για μένα.
4: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
3: Τότε δε στο κουλ.
4: Στην πόλη. Αποκλείεται.
3: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
8: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-0106-700.
9: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.

Είσαι πολύ σωστά συντονισμένος εδώ στον 104,6 My Radio. Όλγα Τσαουσέλου πίσω από το μικρόφωνο και τρέχω, πάω γρήγορα στην έρευνα φωτιά. Για να δούμε τι λέει σήμερα η επιστήμη. Το 90% λέει του άγχους των ανδρών προκαλείται από τις γυναίκες, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα. Οι δυσκολίες, λέει, στις σχέσεις και τα προβλήματα επικοινωνίας μπορούν να αποτελέσουν σημαντική πηγή άγχους για πολλούς άνδρες. Παρεξηγήσεις, συναισθηματική απόσταση, συχνή καυγάδες και ανεκπλήρωτες, λέει, προσδοκίες ενδέχεται να αυξάνουν την ψυχική πίεση. Παιδιά μου, κοιτάξτε να δείτε. Καταλαβαίνω αυτό που λέει εδώ ο φίλος, αλλά πρέπει λίγο αυτό να υπάρχει και από τους δύο. Δηλαδή, τι εννοώ, και οι γυναίκες να μην πιέζουν τους άντρες, αλλά και οι άντρες να μην πιέζουν τις γυναίκες. Έτσι λοιπόν θα έχουμε μια πάρα πολύ όμορφη σχέση που θα χαμογελάμε, θα περνάμε όμορφα και όλα αυτά που λέει τώρα εδώ η επιστήμη θα τα αφήσουμε κάπου στην άκρη. Καταλαβαίνω ότι πολλοί άντρες ταυτίζεστε και στέλνετε ήδη εδώ τα μηνύματά σας στο Viber. Ωστόσο, εγώ θέλω να ρίξω φωτιά στη νύχτα, όπως θα μας πει κιόλας ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Αγαπημένος Αντώνης Ρέμος, μια καρδιά για σένα παίζει δυνατά εδώ στον 104,6 My Radio. Τρίτη σήμερα, 23 Ιουνίου, Όλγα Τσαουσέλου στο μικρόφωνο μέχρι τη μία και θέλω να είσαι ψύχρεμος γιατί καταλαβαίνω ότι μπορεί να σου έχει τύχει κάποια αναποδιά. Και τι εννοώ. Μια στιγμή ήταν αρκετή και τι έγινε, η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Θέλω να παραμείνεις ήρεμος, γιατί τώρα θα σκέφτεσαι τι κάνω τώρα, σου έχω εγώ τη λύση. Βέβαια, φυσικά και την έχω. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες και αυτό είναι από τα πιο σημαντικά. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Μπες γρήγορα στο Vodafone.gr για να μάθεις περισσότερα ή πολύ απλά σε ένα κατάστημα Vodafone.
1: Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Το καλοκαίρι έφτασε επιτέλους. Απολαύστε το με τη Used και ανανεώστε τον εξωτερικό σας χώρο με τη συναρπαστική μας συλλογή από έπιπλα και αξεσουάρ για τον κήπο, τη βεράντα, τον μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι. Used. Scandinavian
7: Sleeping and Living. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζει τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε! Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Αυτή την Κυριακή με το Βήμα, Βασίλειος ο Βουλγαροκτόνος. Ο διορατικός ηγέτης. Ο επίμονος στρατιλάτης. Ο αυτοκράτορας που οδήγησε το Βυζάντιο στην ακμή του. Ένα συναρπαστικό ιστορικό μυθιστόρημα του Κώστα Κυριαζή. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
10: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να

0: The Pell Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Παύλα Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.

Πάντα εδώ στον 104,6 My Radio, Τρίτη σήμερα 23 Ιουνίου. Αλλά τι έχουμε την Πέμπτη, παιδιά? Ανοίγουμε τις ατζεντούλες μας, το γράφουμε με κεφαλαία γράμματα ότι εσείς και εμείς έχουμε ραντεβού. Θα με ρωτήσεις πού, θα σε ενημερώσω ευθύς αμέσως, στο Μοσχάτο. Γιατί εκεί θα έχουμε τη λευκή νύχτα με μουσικές από εμάς φυσικά, εδώ τον 104,6 My Radio, happenings και ανοιχτά μαγαζιά μέχρι τα μεσάνυχτα. Καταλαβαίνεις ότι από το πρωί τα καταστήματα της πόλης βάζουν φωτιά στις τιμές, που σημαίνει ότι θα έχεις μεγάλες εκπτώσεις και μοναδικές προσφορές. Και το βράδυ η διασκέδαση απογειώνεται. Δήμος Αναστασιάδης, Χριστίνα Μιλιού και Αλέξανδρος Κοψιάλης θα είναι εκεί. Ώρα έναρξης 8.30 ώρα, μην λείψεις. Θα είμαστε όλοι μία μεγάλη παρέα με μουσική, ένταση, ρυθμό και διασκέδαση μέχρι το πρωί. Πέμπτη λοιπόν, 25 Ιουνίου, έχουμε ραντεβουδάκι. Και πού πάμε τώρα? Πάμε σε Χρήστο Μανιδιάτη. Ό,τι πιο όμορφο.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι throwback επιτυχίες.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Νατάσα Θοδωρίδου, περηφάνεια μόνο. Με αυτό θα σας αποχαιρετήσω σήμερα. Τριτούλα, ζάχαρη και μέλι, τσαουσελιώτες μου και τσαουσελιώτισσές μου. Να περάσετε υπέροχα, ό,τι και αν κάνετε. Να προσέχετε πάρα πολύ εκεί έξω. Να αγαπάτε με πολύ ροζ χρώμα. Και εμείς, ξέρετε, τα λέμε αύριο τη γνωστή μας ώρα, 11 η ώρα Νταν. Μέχρι τότε, σας φιλώ στη Μούρη. Παραδίδω σκυτάλη στην Ιωάννα Λαΐου. Πολλά πολλά φιλιά. Au revoir.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.

0: μέχρι επιτυχίες.
1: The City Phenomenon είναι η ατζέντα της ημέρας από τον My Radio 104,6.
2: Γεια σας, γεια σας. Κατερίνα Μπούκα στο μικρόφωνο. Τρίτη στα ημερολόγια και σας πάω στην 5η, 25 Ιουνίου, όπου οι Gorillaz έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο πλαίσιο του Release Festival για να μας προσφέρουν μια εκρηκτική οπτικοακουστική εμπειρία στην πλατεία νερού. Στο μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκεται και το Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026 του Δήμου Αθηναίων, με πάρα πολλές δωρεάν εκδηλώσεις σε πάρκα, δρόμους και πλατείες της πόλης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θέατρο, μουσική, χορό, stand-up comedy, αλλά και δράσεις για παιδιά. Το αναλυτικό πρόγραμμα μπορείτε να το βρείτε online. Σας πάω και στο Πασαλιμάνι, όπου έχουμε την 38η έκθεση βιβλίου έως και 5 Ιουλίου, από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο, πάρα πολλούς εκδοτικούς οίκους να συμμετέχουν και περίπτερο εκδηλώσεων. 5η 25 Ιουνίου έχουμε και τη Λευκή Νύχτα στο Μοσχάτο, με μουσικές από τον 104,6 My Radio, happenings και ανοιχτά μαγαζιά μέχρι τα μεσάνυχτα. Τα καταστήματα της πόλης θα έχουν μεγάλες εκπτώσεις και μοναδικές προσφορές, ενώ το βράδυ θα υπάρχει live stage με τον Δήμο Αναστασιάδη και τη μοναδική Χριστίνα Μιλιού. Αυτά από εμάς για σήμερα. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events.
3: Πέμπτη, 25 Ιουνίου, η Λευκή Νύχτα στο Μοσχάτο, με μουσικές από τον 104,6 My Radio, happenings και ανοιχτά μαγαζιά μέχρι τα μεσάνυχτα. Από το πρωί τα καταστήματα της πόλης βάζουν φωτιά στις τιμές με μεγάλες εκπτώσεις και μοναδικές προσφορές. Και το βράδυ η διασκέδαση απογειώνεται. Στη σκηνή ο εκρηκτικός Δήμος Αναστασιάδης μαζί με τη μοναδική Χριστίνα Μιλιού. Την απογείωση της βραδιάς αναλαμβάνει ο One and Only Αλέξανδρος Κοψιάλης. Ωρα έναρξης 8.30. Μουσική, ένταση, ρυθμός, διασκέδαση μέχρι το πρωί. Μην το χάσεις. 5η 25 Ιουνίου. Όλοι εκεί.
4: People have Repower.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
8: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
9: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
10: Ήρθα!
9: Ένας θείος.
11: Ήρθες.
9: Καμία αλλαγή.
11: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
9: Και μια μεγάλη ανατροπή.
10: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
11: Τι έκανες?
10: Έβαλα πρωτέρια.
11: Καλά έκανες. Μπράβο.
9: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
11: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
10: Έτσι.
11: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
10: Να, εδώ.
11: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
10: Ναι, ναι.
9: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
12: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
13: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals στις Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
12: Τώρα, 1-1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Nirvana, endless χαρτί κουζίνας με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα supermarket. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
0: Με τις υγείες σου.
14: Πες έναν αριθμό.
0: 21.
14: Φι, ποιος να με σκέφτεται.
0: Τα Leroy Merlin.
14: Μα δεν αρχίζουν από φι.
0: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται.
15: Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάσουμε μαζί.
14: Φύγαμε!
15: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Καλό μας μεσημέρι, καλώς ήρθατε εδώ. Είμαστε συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Είναι μεσημεράκι 3η 23 Ιουνίου. Έχει πάρα πολύ ζέστη έξω. Θερμοκρασία στην πόλη αυτή τη στιγμή στους 32 βαθμούς. Ευτυχώς που έχει και αυτό το ωραίο αεράκι. Νομίζω κάνει την κατάσταση λίγο καλύτερη. Βέβαια την απούνε και στην Γαλλία, στην Αγγλία και στη Γερμανία. Έτσι τουλάχιστον εμείς αυτά τα 40-40 διάρια δεν θα τα ζήσουμε αυτή την εβδομάδα. Θα ανέβει λίγο περισσότερη θερμοκρασία, αλλά έχουμε, όπως είπαμε, αυτά τα μελτένια που θα τα κάνουν τα πράγματα υποφερτά. Η Ιωάννα Λαϊού είναι στην παρέα σας. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 4, τις ολόκληρες ώρες, όπως κάνουμε καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή. Να πω και χρόνια πολλά στον Αριστοκλή, στον Αριστοκλέα, στην Αγρίπινα, στη Λούλου, στη Λούλα και στον Λούλη. Χρόνια πολλά και στα παιδιά που έχουν σήμερα τα γενέθλιά τους. Σε λίγο θα σας πω λεπτομέρειες πώς μπορείτε να μπείτε στην κλήρωση για ένα υπέροχο τετραήμερο στη Σκύρο για 2 με πρωινό στο Άμος Hotel Σκύρος. Είναι καταπληκτικό. Θα περάσετε τέλεια και εννοείται ότι έχουμε και τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Έρχονται και τη Γαρμπή, Άννα Βύση, Νίκος Οικονομόπουλος τώρα στο ξεκίνημα. Καλώς ήρθατε, καλά να περάσουμε.

0: Και έτσι απλά μπορεί να γίνει αυτό το τηλεφώνημα και να αλλάξουν όλα. Το συγκεκριμένο είναι από τα αγαπημένα μας, το Θοδωρή Φέρη, και τα ακούμε πολύ πολύ δυνατά εδώ συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Και εσείς έτσι πολύ απλά μπορείτε να βρεθείτε στη Σκύρο, παρακαλώ. Ένα ωραίο τετραήμερο για δύο άτομα με πρωινό στο Amos Hotel Σκύρος. Μία προσφορά από τον My Radio και το site τον ελληνικό τουρισμό hellogreece.gr. Τι ωραίο νησί, τι ωραία μέρη, τι ωραίο φαγητό. Θα περάσετε καταπληκτικά. Καλά, για το ξενοδοχείο δεν το συζητώ. Μπείτε να το τσεκάρετε κι εσείς. skirosamoshotel.com. Χτισμένο αμφιθεατρικά στην περιοχή Μαγαζιά, σε απόσταση μόλις 60 μέτρα από τα κρυστάλλινα νερά της παραλίας Μόλος και 2 χιλιόμετρα από τη χώρα. Ένα μπουτίκ ξενοδοχείο. Είναι η καλύτερη επιλογή. Πραγματικά θα περάσετε τόσο ωραία. Θα χαλαρώσετε μακριά από την πόλη. Τι άλλο θέλετε. Λοιπόν, τώρα θέλω να στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber για να μπείτε στην κλήρωση. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Γράφετε το όνομα τεπώνυμό σας και Amos Hotel. Το λέω ακόμα μία φορά. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Σκύρος, ονοματεπώνυμο, υπομονή μέχρι την Παρασκευή, όπου η κλήρωση θα γίνει στην εκπομπή της Κατερίνας και του Χάρη. Πάμε σε πολύ μικρό break. Μη φύγετε, επιστρέφω.
1: 104,6 My Radio. Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι throwback επιτυχίες.
2: 5η 25 Ιουνίου, η Λευκή Νύχτα στο Μοσχάτο, με μουσικές από τον 104,6 My Radio, happenings και ανοιχτά μαγαζιά μέχρι τα μεσάνυχτα. Από το πρωί τα καταστήματα της πόλης βάζουν φωτιά στις τιμές με μεγάλες εκπτώσεις και μοναδικές προσφορές. Και το βράδυ η διασκέδαση απογειώνεται. Στη σκηνή ο εκρηκτικός Δήμος Αναστασιάδης μαζί με τη μοναδική Χριστίνα Μιλιού. Την απογείωση της βραδιάς αναλαμβάνει ο One and Only Αλέξανδρος Κοψιάλης. Ωραία έναρξης 8:30. Μουσική, ένταση, ρυθμός.

0: iPhone της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
1: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επίπλων και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. USK.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Θα απογοητεύσω λίγο τους φαν της Μαντόνα τώρα, γιατί ξέρω ότι περιμένανε πώς και πώς την βιογραφική της ταινία, η οποία όμως δεν θα πραγματοποιηθεί. Καθώς εξήγησε η ίδια ότι η πολυδιάστατη και έντονη πορεία της απαιτούσε ένα μεγάλο χρηματικό ποσό, καταλαβαίνετε τώρα, για να αποδοθεί όπως της άξιζε. Πάντως, σε πρόσφατη συνέντευξή της, η Μαντόνα είπε ότι έχει δουλέψει πάρα πολύ το σενάριο τα τελευταία 2 χρόνια, αλλά μάλλον θα μπει στο σιρτάρι μέχρι να βρεθεί κάποια εταιρεία παραγωγής να βάλει πολύ βαθιά το χέρι στη τσέπη. Να επιστρέψουμε στα δικά μας, να στείλω πολλά γλυκά φιλιά σε όλους εσάς που στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 698-104-104-6. Πάμε να συνεχίσουμε με τις μουσικές μας. Σε λίγο θα ακούσουμε και παλιότερο από Νίκο Οικονομόπουλο που έχετε ζητήσει. Προς το παρόν, ήδη Αδάμου και Σταβέντο.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, σκάσε ένα φίλι. Εδώ συντονισμένη πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Λίγο πριν το ρολόι να δείξει 2. Ο Στέλιος έχει στείλει μήνυμα στο Viber και λέει: σήμερα έχω τα γενέθλιά μου. Μπορώ να έχω ένα ραδιοφωνικό χρόνια πολλά, παρακαλώ. Εννοείται. Είσαι και τόσο ευγενικός. Χρόνια πολλά, ό,τι επιθυμείς. Νομίζω ότι μπήκαμε στην εποχή των καρκίνων, ε. Γιορτάζουν οι καρκίνοι από εδώ και πέρα. Για πείτε μου, γιατί με αυτά τα μπερδεύω λιγάκι. Αλλά θα τα πούμε και τα αστρολογικά σε λίγο. Να πω καλησπέρα στη Γιώτα, στον Νίκο, στην Εύη. Η κλήρωση για το ταξίδι στη Σκύρο που ρωτάτε θα γίνει την Παρασκευή στην εκπομπή της Κατερίνας και του Χάρη. Λοιπόν, μη μου φύγετε, μην πάτε πουθενά. Θα πάμε να κάνουμε πολύ μικρό διάλειμμα. Επιστρέφω.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες Throwback επιτυχίες.

0: επιτυχίες.
1: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα.
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Αυτή την Κυριακή με το Βήμα, Βασίλειος ο Βουλγαροκτόνος, ο διορατικός ηγέτης, ο επίμονος στρατιλάτης, ο αυτοκράτορας που οδήγησε το Βυζάντιο στην ακμή του. Ένα συναρπαστικό ιστορικό μυθιστόρημα του Κώστα Κυριαζή, μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
7: Καλοκαίρι αλλιώς, στην ταράτσα του Λαμπέτη. Την Παρασκευή, 10 Ιουλίου, η Παυλίνα Βουλγαράκη, η ξεχωριστή τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια, ετοίμασε μία γιορτή για να μας παρασύρει σε αγαπημένα τραγούδια με μουσική και φως. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106, οι πόρτες ανοίγουν στις 8, εισιτήρια mor.com και στο 211-1365.
8: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
6: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης του Αγοριού απέναντι. Προπόληση mor.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
10: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
11: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
12: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
13: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
11: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
12: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
13: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
10: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες?
11: Θες!
10: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.

0: Ξεκινάει τώρα. Μία ώρα. Μόνο επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. 104,6 My Radio.
1: Καλώς τους, εδώ είμαστε. Μόλις τώρα μπήκαμε στη δεύτερη μας ώρα, συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Είναι μεσημεράκι 3η 23 Ιουνίου. Ελπίζω να μου είσαστε καλά που και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Εμείς είμαστε εδώ με την καλύτερη διάθεση και θα προσπαθήσουμε να σας τη μεταφέρουμε, να σας το μεταδώσουμε όλο αυτό το καλό το vibe. 6, 9, 8, 104, 104 και 6, συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber. Η Ιωάννα Λαΐου είναι μαζί σας και μαζί θα πάμε μέχρι τις 4. Να δούμε όμως τι γίνεται αυτή τη στιγμή και έξω στους δρόμους της πόλης. Καλά τα βλέπω τα πράγματα. Γενικότερα, όπως είπαμε και χθες, είναι εδώ και λίγος καιρός που δεν έχει τόσο πολύ κίνηση. Να σας πω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε χαμηλές ταχύτητες μόνο στην Αθηνών Κορίνθου, στην έξοδο στη Λεωφόρο Αθηνών, στην Αθηνών Λαμία, στον κόμβο Καλυφτάκη και στην είσοδο και στην έξοδο. Και λίγα θεματάκια στην Καλλιρόη, στη Βασιλείος Κωνσταντίνου και στη Βασιλίση Σοφία στην άνοδο. Κατά τα άλλα, όλα τα άλλα είναι clear. Και ελπίζω έτσι να μείνουν μέχρι το βράδυ. Μείνετε εδώ, γιατί αμέσως τώρα ξεκινάει μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Σε λίγο θα σας πω που μπορείτε να κάνετε το τέλειο shopping μέχρι το βράδυ και να απολαύσετε φοβερές προσφορές, αλλά και να διασκεδάσετε παράλληλα. Προς το παρόν, πάμε να διασκεδάσουμε εδώ με τις επιτυχίες μας. Έρχεται τώρα η Κατερίνα Λιόλιου.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι? Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

Μας αρέσει πάρα πολύ, τα έχουμε πολύ πολύ δυνατά. Αιγαίο και Αναβύση εδώ συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. 29 λεπτά μετά τις 2. Και εγώ στο Αιγαίο θα σας πάω και στα πολύ ωραία μας νησιά, και όχι μόνο στο Αιγαίο. Σε αφιέρωμά τους, οι Βρετανικοί Times ξεχωρίζουν 17 νησιά της Ελλάδας, προορισμούς με γαλήνια ατμόσφαιρα, ειδηλιακές παραλίες, χαλαρούς ρυθμούς ζωής, ιδανικούς για όσους αναζητούν διακοπές μακριά από τα πλήθη. Εντάξει, τώρα μακριά από τα πλήθη δεν λες νησιά σαν την Μύκονο και τη Σαντορίνη, που περιλαμβάνονται μέσα στα 17 αυτούς προορισμούς. Είναι και η Ρόδος, είναι και η Κος, εντάξει, αυτά είναι γνωστά. Αλλά έχουν ξεχωρίσει και άλλα νησιά, όπως είναι η Φολέγανδρος, η Ανάφη, η Σύρος, τα Κύθυρα αγαπημένα, δεν το συζητώ. Είναι η Αίγινα μέσα σε όλα αυτά τα νησιά, η Λειψή. Έχουμε τόσο ωραία μέρη, τόσο ωραία νησιά. Πραγματικά έρχεται το καλοκαίρι και δεν ξέρεις πού να πρωτοπάς. Πάμε να συνεχίσουμε με τις μουσικές μας εδώ συντονισμένοι πάντα στον My Radio. Διανύουμε μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις και έρχεται η Αναστασία τώρα.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer.
1: Όλο το καλοκαίρι
0: απολαμβάνουμε throwback επιτυχίες.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

104,6 My Radio Throwback Summer.

0: Έκανε και πάλι το θαύμα του ο Γιώργος Σαμπάνης από τα αγαπημένα μας και το ολοκένουργιο τραγούδι του «Τι θέλω εγώ με σένα» εδώ στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Και κάπως έτσι συμπληρώσαμε μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, λίγο πριν το ρολόι μας να δείξει τρεις. Συνεχίζετε να στέλνετε εσείς τα μηνύματά σας στο Viber. Να σας θυμίσω ότι αυτό το καλοκαίρι είναι Throwback Summer εδώ στον My Radio 104,6, που αυτό σημαίνει ότι ζητάτε και παλιότερες αγαπημένες επιτυχίες. Για πηγαίνετε πίσω-πίσω, για θυμηθείτε με ποιο τραγούδι, ας πούμε, έχετε περάσει ένα χωρισμό, έχετε αγαπήσει οτιδήποτε, ό,τι πραγματικά, ό,τι θέλετε εσείς. Πάμε να κάνουμε πολύ μικρό διάλειμμα να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων. Μη φύγετε, επιστρέφω.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες Throwback.

0: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Απορριπτική ήταν η απόφαση του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας για τα αιτήματα της οπτικοακουστικής κάλυψης και αναμετάδοσης της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη και της αυτοπρόσωπης εμφάνισης των κατηγορουμένων. Η Υπουργός Αθλητισμού στη Γαλλία, Μαρίνα Φεραρή, δήλωσε ότι περίπου 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό το περασμένο Σαββατοκύριακο, καθώς αναζητούσαν δροσιά σε μη επιτηρούμενες περιοχές κολύμβησης εν μέσω του ισχυρού κύματος καύσωνα που έπληξε τη χώρα αλλά και μεγάλα τμήματα της Ευρώπης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πρόκειται να τεθούν σε εφαρμογή από απόψε το βράδυ 3ης 23 Ιουνίου στο κέντρο της Αθήνας αλλά και στην Καλλιθέα λόγω αγώνων δρόμου. Αστρολογικά, θέματα υγείας και φυσικής κατάστασης απασχολούν τους Παρθένους. Ο καιρός σήμερα. Με ηλιοφάνεια μέρα στην Αττική και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 22 έως 34 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ιωάννα Λαΐου.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι. Το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
5: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Hello, στο νέο τεύχος. Πριγκίπισσα Kate, η θριαμβευτική επιστροφή στο Ascot μετά την περιπέτεια της υγείας της. Συνέντευξη Αθηνά Μαξίμου, Εμίλιος Χυλάκης. Kevin Hart, Μπάρε Φαέλη και Λούντα Κρις στο νησί των Ανέμων. Goldie Hawn, Kurt Russell στη Σκιάθο. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
7: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά, ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
8: Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία.
7: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο.
8: Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 15-21 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι.
7: Ω ναι, Μάη 15-21. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
10: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
11: Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
12: Εσύ! Ναι, εσύ! Ως πότε θα μένεις σε ξενοσπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
13: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
14: Ωχ, αγάπη μου. Τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
15: Τι?
14: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
15: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
16: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στην τρίτη και τελευταία μας ώρα για σήμερα, συντονισμένη πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Η Ιωάννα Λαΐου είναι μαζί σας και μαζί θα πάμε μέχρι τις 4. Και θέλω να σας πω ότι αυτή την 5η 25 Ιουνίου έρχεται και η Λευκή Νύχτα στο Μοσχάτο. Με μουσικές φυσικά από εδώ από τον My Radio, happenings και ανοιχτά μαγαζιά μέχρι τα μεσάνυχτα. Τι άλλο να ζητήσουμε δηλαδή? Και shopping και διασκέδαση, τα καλύτερά μας. Από το πρωί τα καταστήματα φυσικά θα έχουν μεγάλες εκπτώσεις και μοναδικές προσφορές, μην τις χάσετε. Και το βράδυ full διασκέδαση με τον Δήμο Αναστασιάδη και τη Χριστίνα Μιλιού, ενώ ο ρόλο guest θα έχει ο one and only Αλέξανδρος Κοψιάλης. Ώρα έναρξης 8:30, οπότε λοιπόν και μουσική και ένταση και ρυθμός, διασκέδαση μέχρι το πρωί. Δεν θα το χάσουμε με τίποτα. Εννοείται θα είμαστε όλοι εκεί αυτή την 5η 25 του μηνός στη Λευκή Νύχτα στο Μοσχάτο. Πάμε να ξεκινήσουμε αυτή την ώρα με Μιχάλη Χατζηγιάννη. Μας αρέσει πάρα πολύ αυτό. Εμένα μου φτιάχνει τρομερά τη διάθεση. Για ακούστε το.

0: Κανένας από τα πιο ωραία τραγούδια της Άννας Βύση. Εδώ τα ακούμε πολύ πολύ δυνατά, συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Να σας θυμίσω για το μεγάλο διαγωνισμό που τρέχει εδώ στον My Radio και το site για τον ελληνικό τουρισμό hellogreece.gr, που προσφέρουν σε έναν τυχερό ένα υπέροχο τετραήμερο σε Σκύρο για δύο άτομα με πρωινό στο Amos Hotel Skiros. Μπείτε τώρα να το δείτε και στο site skirosamoshotel.com. Θα ξετρελαθείτε. Οπότε λοιπόν θέλω τώρα να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 698-104-104-6. Γράφετε Σκύρο και το όνομα τεπώνυμό σας. Το λέω ακόμα μία φορά, 698-104-104-6, Σκύρος ονοματεπώνυμο. Καλή επιτυχία σε όλους και σε όλες. Υπομονή μέχρι την Παρασκευή, γιατί η κλήρωση θα γίνει στην εκπομπή της Κατερίνας και του Χάρη.
1: Throwback Summer στον 104,6 My Radio, με τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
2: 5η 25 Ιουνίου, η Λευκή Νύχτα στο Μοσχάτο, με μουσικές από τον 104,6 My Radio, happenings και ανοιχτά μαγαζιά. Μέχρι τα μεσάνυχτα. Από το πρωί τα καταστήματα της πόλης βάζουν φωτιά στις τιμές με μεγάλες εκτόσεις και μοναδικές προσφορές. Και το βράδυ η διασκέδαση απογειώνεται. Στη σκηνή ο εκρηκτικός Δήμος Αναστασιάδης μαζί με τη μοναδική Χριστίνα Μιλιού. Την απογείωση της βραδιάς αναλαμβάνει ο One and Only Αλέξανδρος Κοψιάλης. Ώρα έναρξης 8:30. Μουσική, ένταση, ρυθμός, διασκέδαση μέχρι το πρωί. Μην το χάσεις. 5η 25 Ιουνίου. Όλοι εκεί.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Costa τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Αυτή την Κυριακή με το Βήμα, Βασίλειος ο Βουλγαροκτόνος, ο διορατικός ηγέτης, ο επίμονος στρατιλάτης, ο αυτοκράτορας που οδήγησε το Βυζάντιο στην ακμή του. Ένα συναρπαστικό ιστορικό μυθιστόρημα του Κώστα Κυριαζή, μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
7: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
8: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
9: Τώρα... ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
8: Aosmi, εντομοαποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicann. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
10: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
11: Με τις υγείες σου.
12: Πες έναν αριθμό.
11: 21.
12: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται.
11: Τα Leroy Merlin.
12: Μα δεν αρχίζουν από φι.
11: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και

Μας έκανες και ζηλέψαμε τώρα. Ό,τι και αν κάνεις, να περάσεις τέλεια φανταστικά το φετινό σου καλοκαίρι. Έχω αφήσει και κάποιες εκκρεμότητες, τραγούδια που έχετε ζητήσει και εγώ δεν θέλω να χαλάω χατήρια με τίποτα. Οπότε λοιπόν και ο Απόν θα έρθει σε λίγο με τα προβλήματα, αλλά και παλιότερο από το Στέλιο Ρόκο που έχετε ζητήσει. Προς το παρόν πάμε να ακούσουμε Πέτρο Ιακωβίδη.

0: Είναι ο Απόν και τα προβλήματα είναι τα μοναδικά προβλήματα που μας αρέσουν. Ναι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Συντονισμένοι πάντα εδώ στον My Radio 104,6. Λίγο πριν το ρολόι να δείξει 4. Αυτό ήταν για σήμερα. Από τη μία μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν η Ιωάννα Λαΐου. Να μείνετε εδώ γιατί έρχεται ο Χάρης Χρονόπουλος με την καλύτερη διάθεση για το επόμενο 2ωρο. Και δεν θα σας θέλω καθόλου με προβλήματα, καθόλου προβληματισμένους. Όλα λύνονται με τη μουσική. Δίνουμε ραντεβού για αύριο το μεσημεράκι, 1 η ώρα. Σας φιλώ γλυκά. Bye.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
2: Εξαρτημένος είμαι, μες στη ζωή μου μείνε. Κι ας έχεις κάνει τόσα.
1: My Radio Throwback Summer.
2: Στέχω δίπλα μου και νιώθω καταπληκτικά. Η καρδιά μου σαροπάτα.
1: Όλη την ημέρα throwback επιτυχίες.
3: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
8: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Η απόφοιτη της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας. Με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-0106-700.
9: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M-Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
10: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals στις Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.

Εδώ είμαστε, 104,6 My Radio. Καλησπέρα σε όλους, καλό απόγευμα. Είναι 3η 23 Ιουνίου. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, με ζεστούλα αλλά και λίγο αεράκι πάλι καλά. Να μην μας καίει πάρα πολύ, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8. Όλα τα δικά μας αγαπημένα είναι εδώ, αλλά και οι περισσότερες throwback επιτυχίες όλο το καλοκαίρι με Throwback Summer. Μου στέλνετε ό,τι θέλετε στο Viber 698-104-104. 6. Περιμένω λοιπόν τα δικά σας μηνύματα. Πού είστε και τι γίνεται, βάζω τη μουσική και καλά να περάσουμε.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Throwback επιτυχίες.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό που υπάρχει.

Παίζει τα δικά σου. Τον 4,6 My Radio.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: αυτά είναι από τα πολύ αγαπημένα μας εδώ στον 104,6 My Radio. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Τα απολαμβάνουμε παρέα με ζεστούλα και τη θερμοκρασία να ανεβαίνει περισσότερο αύριο και μετά πάλι θα είμαστε στα πιο δροσερά. 23 Ιουνίου, προσεκτικά, με έναν ανάδρομο να μπαίνει στις 29 Ιουνίου. Οπότε λίγες μέρες πριν, ξέρετε, θα μας πιάσουν λίγο τα δικά μας. Θα κρατήσει περίπου ένα μήνα. Σε ένα μήνα όμως, 23 Ιουλίου, καθαρίζουμε εντελώς και το καλοκαιράκι, όπως φαίνεται, θα είναι μια χαρά. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο. Επιτυχίες πολλά αγαπημένα εδώ στον 104,6 My Radio.
1: Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer. Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
2: Η Αργεντινή νίκησε 2-0 την Αυστρία και εξασφάλισε την πρόκρισή της στους 32 του φετινού Μουντιάλ. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Λιονέλ Μέση, ο οποίος πέτυχε και τα δύο γκολ και έγινε ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία των τελικών φάσεων παγκοσμίων κυπέλων με 18 τέρματα. Η δράση συνεχίζεται και σήμερα με δύο αναμετρήσεις να ξεχωρίζουν. Στις 8 η Πορτογαλία αντιμετωπίζει το Ουσμπεκιστάν, ενώ στις 11 η Αγγλία κοντράρεται με την Γκάνα. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πειραιά ενέκρινε ομόφωνα τα σχέδια του νέου Καραϊσκάκη, η χωρητικότητα του οποίου θα φτάνει τους 50.000 θεατές. Το κόστος του έργου ξεπερνά τα 250 εκατομμύρια ευρώ και θα καλυφθεί από την Ερυθρόλευκη ΠΑΕ. Πραγματοποιήθηκε στο T-Center η παρουσίαση του Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο οποίος επέστρεψε στον Παναθηναϊκό. Σε νέα εποχή πέρασε ο ΠΑΟΚ μετά την αποχώρηση του Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο δικέφαλος του Βορρά ανακοίνωσε την πρόσληψη του Αλέσιο Λύση, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας.
1: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
5: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Το καλοκαίρι έφτασε επιτέλους. Απολαύστε το με τη Used και ανανεώστε τον εξωτερικό σας χώρο με τη συναρπαστική μας συλλογή από έπιπλα και αξεσουάρ για τον κήπο, τη βεράντα, το μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι. Used.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
10: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
11: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
12: Hello, στο νέο τεύχος. Πριγκίπισσα Kate, η θριαμβευτική επιστροφή στο Ascot μετά την περιπέτεια της υγείας της. Συνέντευξη Αθηνά Μαξίμου, Εμίλιος Χιλάκης. Kevin Hart, Μπάρε Φαέλη και Λούντα Κρις στο νησί των Ανέμων. Goldie Hawn, Kurt Russell στη Σκιάθο. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
13: Έλα, πού είσαι?
14: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
13: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
14: Έλα εδώ, δεξιά.
13: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι.

0: σένα?
1: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
0: Ε, τότε δες το cool.
1: Στην πόλη. Αποκλείεται.
2: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
1: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Εδώ είμαστε, 104,6 My Radio, όλα τα δικά μας αγαπημένα, αλλά και οι περισσότερες throwback επιτυχίες, throwback summer, όλο το καλοκαίρι, για να θυμηθούμε αυτά που μας έχουν συντροφεύσει πάρα πολλά καλοκαίρια. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος και λίγο να έχετε το νου σας σήμερα, γιατί έχουμε κλειστούς δρόμους, θα έχουμε λοιπόν στην πορεία, στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και στην Καλλιθέα, για έναν αγώνα δρόμου, τον Nostos Run 2026. Το περισσότερο, έτσι, το μεγαλύτερο πρόβλημα θα είναι από τις 8.30 το βραδάκι μέχρι και να τελειώσει ο αγώνας σε πολλά τμήματα της Συγκρού αλλά και σε γύρω-γύρω δρόμους. Από τις 7 και μετά θα κλείνουν σταδιακά και στο πολυκέντρο, δηλαδή στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλής Σοφίας, στην Αρδιτού, στη Ριζάρη, στη Καρέα, στην Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Όλγας, στη Φινελίνων, γύρω-γύρω την πλατεία Συντάγματος, σταδίου Ακαδημίας Μιχαλακοπούλου, Παπαδιαμαντοπούλου, γενικότερα δηλαδή όλο το θα έχει στην πορεία προβληματάκια. Εμείς προς το παρόν, με ανοιχτούς δρόμους, καλή διάθεση, καλοκαίρι, μένουμε εδώ με επιτυχίες και αγαπημένα τραγούδια.

0: Throwback επιτυχίες.
1: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
2: Τι?
1: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
2: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: People have repower. People have repower.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
7: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
8: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
9: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
10: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.

Εδώ είμαστε, 104,6 My Radio, είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, τώρα ξεκινάει η δεύτερη μας ώρα και αυτή η ώρα μέχρι τις 6 έχει πάρα πολλές επιτυχίες, πάρα πολλά αγαπημένα τραγούδια και throwback summer. Όλο το καλοκαίρι το ζούμε παρέα με τα αγαπημένα μας throwback γιατί μας αρέσουν πάρα πολύ. Είναι τα τραγούδια που χορέψαμε τότε με μια παρέα, σε πρώτες διακοπές, ερωτευτήκαμε, χωρίσαμε ένα καλοκαίρι στο σχολείο ή στο πανεπιστήμιο και όλα αυτά τα θυμόμαστε πάρα πολύ έντονα πάντα. Έχει έρθει το καλοκαιράκι, αυτό φαίνεται και στους δρόμους. Δηλαδή, εγώ το πρωί, χωρίς ιδιαίτερη κίνηση, πηγαίνω στη δουλίτσα μου και χαίρομαι. Και το απογευματάκι, τώρα έρχομαι εδώ σιγά-σιγά μεσημεράκι, λίγο πιο χαλαρά. Τώρα κολλάει λίγο ο Κηφισός, να πω την μαύρη μου αλήθεια. Κατεβαίνοντας από την Κηφισιά μέχρι και την Αιωνία, μετά πίζει λίγο στο κομμάτι Ήλιον με Περιστέρι, Πυκνή Ροή μέχρι το Αιγάλεο. Πίζει το κέντρο του Πειραιά, λιμάνι, δεν ξέρω. Δεν βγείτε καθημερινές. Μπορεί. Είχα μια κουβέντα σήμερα με έναν συνάδελφο που μου έλεγε: βέβαια, λείπει ο κόσμος, διακοπούλες όλοι. Και του έλεγα: βρε, είναι πάρα πολύ νωρίς. Δεν έχω κάποιον γνωστό που είναι ήδη διακοπές. Και μου έλεγε: μην νομίζεις, γύρω-γύρω ξεκινήσανε οι διακοπούλες σε αρκετούς. Έστω οι μικρές διακοπές. Δηλαδή αυτές που λες: πετάγομαι κάπου τρεις μέρες ένα νησάκι. Καλά, για άλλους μπορεί να είναι μεγάλες διακοπές αυτές, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ. Λοιπόν, έχουμε πυκνή ροή κατεβαίνοντας στη Βασιλή Σοφίας, Πανεπιστημίου Σταδίου και ανεβαίνοντας την Ποσειδόνος από περίπου φτάνοντας μέχρι τη Λεωφόρο Αλίμου. Κατά τα άλλα είναι λίγο πιο χαλαρά. Στην πορεία θα έχουμε κλειστούς δρόμους στο κέντρο και προς Καλλιθέα, Συγκρού, γύρω-γύρω από το Καλλιμάρμαρο για αθλητικούς λόγους, τους αγώνες των Άστο Σεράν, το οποίο τρέχει σήμερα στην πόλη. Λοιπόν, μείνετε εδώ, καλά να περάσουμε. Έχουμε την περισσότερη μουσική μόνο εδώ στον 104,6 My Radio.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

0: Αυτά τα ωραία. Εδώ όλες οι επιτυχίες σε όλα τα δικά μας αγαπημένα στον 104,6 My Radio. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Είναι 3η 23 Ιουνίου. Ξεκίνησαν και τα γενέθλια για τους καρκίνους. Σου λέει το πιο συναισθηματικό ζώδιο. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Και χρόνια πολλά σιγά σιγά τώρα που έχετε τα δικά σας γενέθλια. Από γιορτές δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο. Σήμερα γιορτάζει, σου λέει, ο Αγρίπης, η Αγρυπίνα, ο Λούλης και η Λούλα. Και η Λούλου. Ωραιότατο, δεν είναι άσχημο, η αλήθεια είναι. Χρόνια πολλά σε όλους. Έρχεται ανάδρομος, αυτό θέλει μια υπομονή. Και γενικότερα, νομίζω αυτές οι μέρες, δεν ξέρω, λίγο η ζέστη. Λίγο που δουλεύουμε ακόμα. Λίγο που τώρα δεν έχεις όρεξη να κάνεις πολλά και να αποδείξεις κάτι άλλο. Λίγο ανάδρομος που έρχεται. Είμαστε όλοι λίγο. Κάπως ερνόμαστε. Αλλά δεν πειράζει, καλή καρδιά. Επίσης, νιώθω ότι αυτές τις μέρες η εβδομάδα περνάει πάρα πολύ αργά. Δηλαδή, είναι Τρίτη και εγώ νιώθω ότι είναι Πέμπτη. Εντάξει, Παρασκευή, όχι υπερβολή. Άντε Τετάρτη, αλλά είναι μόλις Τρίτη. Όπως και να έχει, όλα καλά και όλα ωραία. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο. Πολλές επιτυχίες, πολλά αγαπημένα εδώ στο My Radio.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Καλοκαίρι στην Αθήνα με throwback επιτυχίες. 5η 25 Ιουνίου. Η λευκή νύχτα στο Μοσχάτο με μουσικές από τον 104,6 My Radio, happenings και ανοιχτά μαγαζιά μέχρι τα μεσάνυχτα. Από το πρωί τα καταστήματα της πόλης βάζουν φωτιά στις τιμές με μεγάλες εκπτώσεις και μοναδικές προσφορές. Και το βράδυ η διασκέδαση απογειώνεται. Στη σκηνή ο εκρηκτικός Δήμος Αναστασιάδης μαζί με τη μοναδική Χριστίνα Μιλιού. Την απογείωση της βραδιάς αναλαμβάνει ο One and Only Αλέξανδρος Κοψιάλης. Ωρα έναρξης 8:30. Μουσική, ένταση, ρυθμός, διασκέδαση μέχρι το πρωί. Μην το χάσεις. 5η 25 Ιουνίου. Όλοι εκεί.
2: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
3: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
4: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Τώρα, 1-1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Nirvana, endless χαρτί κουζίνας με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
5: Αυτή την Κυριακή με το Βήμα, Βασίλειος ο Βουλγαροκτόνος, ο διορατικός ηγέτης, ο επίμονος στρατιλάτης, ο αυτοκράτορας που οδήγησε το Βυζάντιο στην ακμή του. Ένα συναρπαστικό ιστορικό μυθιστόρημα του Κώστα Κυριαζή, μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
6: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
7: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
6: Για μένα?
7: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
6: Τότε δε στο κουλ.
7: Στην πόλη, αποκλείεται.
6: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
7: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pavla Σφακιανάκης. Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.

0: Αυτά είναι όλα τα δικά μας αγαπημένα. Τα απολαμβάνουμε σε ρί από τις 4 και που είστε ακόμα τώρα με τη Ζαρίφη στο Παρηγύρι. Έρχεται η πρώτη ώρα, 6 με 7. Είναι μια ώρα που δεν έχει καμία μα καμία διακοπή για διαφημίσεις. Είναι η αγαπημένη μας ώρα. Οπότε εκεί έξω λίγο στην κίνηση, στο σχόλασμα και πριν τα γυμναστήριά σας και τις διατροφές και τις βόλτες και τα φεστιβάλ και τις συναυλίες που γίνονται πολλές τώρα και γίνεται χαμός και εγώ δεν ξέρω τι. Τώρα βάλτε δυνατά My Radio για να περάσετε πάρα μα πάρα πολύ ωραία με τη Ζαρίφη στο Πανηγύρι.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
2: Τόσα τυλινά, τόσα ξενύχτια, όνειρα κοινά και καρδιοχτύπια.
1: My Radio

0: επιτυχίες.
1: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
2: Η Αργεντινή νίκησε 2-0 την Αυστρία και εξασφάλισε την πρόκρισή της στους 32 του φετινού Μουντιάλ. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Λιονέλ Μέση, ο οποίος πέτυχε και τα δύο γκολ και έγινε ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία των τελικών φάσεων παγκοσμίων κυπέλων με 18 τέρματα. Η δράση συνεχίζεται και σήμερα με δύο αναμετρήσεις να ξεχωρίζουν. Στις 8 η Πορτογαλία αντιμετωπίζει το Ουσμπεκιστάν, ενώ στις 11 η Αγγλία κοντράρεται με την Γκάνα. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πειραιά ενέκρινε ομόφωνα τα σχέδια του νέου Καραϊσκάκη, η χωρητικότητα του οποίου θα φτάνει τους 50.000 θεατές. Το κόστος του έργου ξεπερνά τα 250 εκατομμύρια ευρώ και θα καλυφθεί από την Ερυθρόλευκη ΠΑΕ. Πραγματοποιήθηκε στο T-Center η παρουσίαση του Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο οποίος επέστρεψε στον Παναθηναϊκό. Σε νέα εποχή πέρασε ο ΠΑΟΚ μετά την αποχώρηση του Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο δικέφαλος του Βορρά ανακοίνωσε την πρόσληψη του Αλέσιο Λύση, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας.
1: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
6: Ποιος είναι!
8: Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
10: Hello στο νέο τεύχος. Πριγκίπισσα Κέιτ. Η θριαμβευτική επιστροφή στο Άσκοτ μετά την περιπέτεια της υγείας της. Συνέντευξη Αθηνά Μαξίμου, Εμίλιος Χιλάκης. Κέβιν Χαρτ, Μπα Ρεφαέλη και Λούντα Κρις στο νησί των Ανέμων. Γκόλντι Χόουν, Κερτ Ράσελ στη Σκιάθο. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
11: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
12: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Με τις υγείες σου.
14: Πες έναν αριθμό.
0: 21.
14: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται.
0: Τα Λερόι Μερλίν.
14: Μα δεν αρχίζουν από φι.
0: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται.
15: Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάσουμε μαζί.
14: Φύγαμε!
15: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals στις Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.

0: Έλα, Κατερίνα Ζαρύφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
0: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα.
3: Έντι μωρέ, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Θα σου ρίξω καλά.
3: Τζούλη, πάρ' τον.
0: Όταν λύνω σταυρόλεξα, δεν θέλω να έρχονται και να με θοπεύουν.
3: Να.
5: Σε πιάσα να κάνεις τρίο και θα πάω για το ψυχιατρίο.
0: Παμ. Να αφιερώσω τους φτερωτούς όρκης στην Κατερίνα Ζαρύφη.
2: Αυτές είναι αφιερώσεις.
6: Ένας παππούς ανώμαλος εδώ και κοιτάει τα κορίτσια εκεί κάτω.
7: Τι κάνετε εκεί.
8: Ο Σαμίρ και η μάνα.
7: Τι
2: είναι τραγικές οι στιγμές που ζούμε.
9: Σαν το φίδι την καρδιά μου τρώει σιλιά.
2: Τα κεφάλια μέσα.
10: Παρακαλείτε, ο κάτοχος του αυτοκινήτ με αριθμό κυκλοφορίας Ιώτα, Κάπα, Νι, 42, 68 να του μετακινείς γιατί εμπουδάει.
11: Πάμε τα καλά τώρα, ε!
12: Σας χαμηλώ!
13: Έφτασα στο Αχανάι!
12: Μπήκαμε λάθος! Λάμε τα φαρμάτα σου, ναι!
14: Πονάς, αγόρι μου!
15: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα! Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι, Αρχινάι!
2: Κυρίες μου και κύριοι, αγόρια και κοριτσιά, ο Token on Binary, γεια σας, εδώ είμαστε, τη Ζαρύφη στο πανηγύρι Τρελόουντ, σήμερα 23 του μηνού, του μηνού του τουνού. Απίκο και στη θεσούλα μας με 36 βαθμούς έξω, νταλάκα μέχρι εκεί που δεν πάει. Έπιασε για τα καλά. Αυτό ήτανε, παιδιά. Ό,τι χαρήκαμε, χαρήκαμε. Θα μου πεις, θα μπορούσα να ζήσεις στο Παρίσι με τους 45 που πέφτουνε στο Σικουάν, όπως λέγεται εκεί, και νομίζουν ότι είμαι στο πεντακάθαρο τώρα, έτσι, που βάζει το ένα νύχι και δεν σε πλησιάζει πια το κολοβακτηρίδιο γιατί έχει βαρεθεί. Έχει καλύτερο να φάει, έχει το διπλανό. Είμαστε σε μία φάση αναζήτησης. Αναζήτησης διακοπών. Αναζήτησης λαγοκεφάλων. Αναζήτησης φτηνού καταλήματος. Όλα μέχρι στιγμής δεν πάνε καλά. Μη σας πω και αναζήτησης εργασίας. Αλλά αυτά θα τα πούμε άλλη στιγμή. Εμείς προς το παρόν εδώ είμαστε και εφηγορός ξεφάντωμα 5 μέρες στην πόλη σας. Για όσο είμαστε εδώ και κάνουμε παρέα εδώ στην 104,6 My Radio, σε μια χρονιά που τα είχε όλα. Θα μου πεις, κάνεις από τώρα την ανασκόπηση? Γιατί άμα την κάνω αργότερα θα αλλάξει κάτι? Τίποτα. Να κοιτάξω σήμερα τα εορτολόγια μια φορά έτσι. Μπας και έχω μια στήριξη, κάτι, έναν Άγιο να επικαλεστώ. Εχθές έβλεπα στο τίτλο που είχε σηκώσει μια κυρία τη δεκάδα των Αγίων ανάλογα με το τι θες να σε βοηθήσει. Δηλαδή, να έχεις τον Άγιο σου ανάλογα με τον τομέα που θες βοήθεια. Όχι να πηγαίνεις έτσι τσάτρα πάτρα ολέ. Να ξέρεις. Αυτό είναι αυτό. Ας πούμε, είσαι ντελιβεράς, ο Άγιος Χριστόφορος σου λέει. Είσαι ηθοποιός, ο Άγιος Μήμος σου λέει. Άκου τώρα ότι υπάρχει και Άγιος των ηθοποιών. Είσαι ραδιοφωνικός παραγωγός, δεν σε σώζει τίποτα. Δεν υπάρχει Άγιος για τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς. Σας το λέω για να μην ψάχνωστε, συνάδελφοι. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε με κέφι και χαρά. Ο Χαρούλης μας είναι σε ανηλυμένες υποχρεώσεις. Α, αύριο σήμερα εγώ, αύριο Χάρης, μεθαύριο να μην πω. Όλοι πάντως εδώ θα είμαστε, στα Πέριξ και γύρω γύρω. Ελπίζω να σας πετυχαίνω σε καλή φάση, ελπίζω να σας πετυχαίνω, τι καλή θα μου πεις ρε Κατερίνα, με ζέστη με πετυχαίνεις και με στην κίνηση. Σε καταλαβαίνω αδερφέ, τι να κάνουμε, τώρα ξεκινάνε αυτά τα έργα. Σου λέω και πάλι, ευλογημένοι είμαστε σε σχέση με την Ευρώπη, άστα να πάνε. Εσύ τώρα ο νεολαίος δεν σε νοιάζει, τζαμπ, τζουμπ, μπαμ, πας και βουτάς. Προσέξτε. Βέβαια, σε συμφέρει να βρεις και λογοκέφαλο, θα σας τα πω μετά. Μιας και λέμε για νέα γενιά, το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο.

Λοιπόν, μωράκια, είστε έτοιμοι να το ζήσουμε? Είστε έτοιμοι να ζήσουμε το κυνήγι του λαγοκέφαλου? Είστε έτοιμοι να ξεχυθούμε, μικροί ψαράδες, να βρούμε λαγοκέφαλους? Κοίτα, μωρή, που στο τέλος θα ευχόμαστε να τον πετύχουμε το λαγοκέφαλο. Σου λέει, είμαστε στην τελική ευθεία. Μη σου πω ότι πρέπει να έχει γίνει τώρα. Βρίσκεται το κυβερνητικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της ραγδαίας εξάπλωσης του λαγοκέφαλου. Οικονομικό κίνητρο, λέει, προς τους ψαράδες για την αλίευσή του. Η επικήρυξη, λέει, στοχεύει στον περιορισμό του πληθυσμού ενός ιδιαίτερα τοξικού και επιθετικού ψαρού. Τα ξέρουμε αυτά, ότι μας δαγκώνει κλπ. Σύμφωνα, λοιπόν, με τις πληροφορίες, λέει, που έχει εδώ το site, το D News, το κυβερνητικό σχέδιο προβλέπει αποζημίωση ανά κιλό αλλιευμένου λαγοκέφαλου, με το ποσό να εξετάζεται ώστε να υπερβαίνει τα 4,73 ευρώ το κιλό. Δηλαδή, τώρα, σου λέω, κοντά στα 5 ευρώ, έτσι. Δηλαδή 5 κιλά, 5 πώς, μάνι 25 ευρώ. Ότι θα πληρώναμε, μωρή, το λαγοκέφαλο, λες και είναι τσιπούρα, εγώ θα τρελαθώ. Σου λέει, όποιος τους βρει και τους ψαρέψει, θα γίνει χαμός. Το ζήτημα εμένα είναι το εξής. Πώς θα το ξέρουμε εμείς τώρα πόσο? Κάπου θα τα πηγαίνουμε, θα τα ζυγίζουν και θα λένε, έλα, κοπελιά, 10 κιλά λαγοκέφαλη, φύγε μετά να πας να πάρεις τα καλλιτικά σου. Γιατί άμα είναι έτσι, να στηθώ κι εγώ με το καλάμι. Αλλά πώς θα γίνεται αυτό, ρε παιδιά? Πού θα γίνεται η καταμέτρηση λαγοκεφάλου? Εν τω μεταξύ, σου λέει, έχουν βγει όλοι στο κουρμπέτι. Αγνοούν τα υπόλοιπα ψάρια, σου λέει, να πάμε να πληρωθούμε για το λαγοκέφαλο. Ρε, τι μας βρήκε, ρε, τι μας βρήκε. Να σου πω, και εκεί που κάθεσαι, γιατί όχι, ε, να πας να κυνηγείς και λίγο λαγοκέφαλο? Γιατί, θα σου κακοπέσει, θα σου κακοπέσει. Κοίτα, μωρή, που θα καθόμαστε να ευχόμαστε πραγματικά. Θα ευχόμαστε δηλαδή να τον πετύχουμε, γιατί και 4,73 το κιλό καλά είναι. Απ' την άλλη, είναι λύση πάλι να εμείς θα βγάλουμε το φίδι από την τρύπα, το λαγοκέφαλο από την τρύπα, στην τρύπα. Δεν ξέρω. Εγώ δεν θέλω να το συναπαντήσω πάντως. Και τι πρέπει να κάνουμε? Δεν κατάλαβα χτες που το λέγαμε το Χαρί. Τα κουνάμε τα πόδια, δεν τα κουνάμε τα πόδια? Δεν πάμε, λέει, κοντά του. Τον αγνοούμε. Δεν είναι πρώην σχέση. Δεν είναι πρώην γκόμενος να τον αγνοήσουμε. Άντε, τον είδαμε και. Να έχουμε ύφος. Τύπου, άντε, ρε μπαζόλα. Είναι, μην έρθει κατά πάνω μας. Λοιπόν, άκου τώρα. Για το λαγοκέφαλο δεν ξέρω. Για το κουνούπι ξέρω όμως τι θα κάνεις. Ρεπέλ σπρέι. Έτσι. Άσε να πιούν το αίμα των άλλων που δεν φοράνε ρεπέλ. Εσύ κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι, λοιπόν, είναι. Και κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι. Είναι από τη Unifarma. Τουλάχιστον εκεί που ξέρω να σας πω κάτι, να σας το πω. Τώρα με το λαγοκέφαλο δεν ξέρω, ρε παιδιά, τι θα γίνει. Να το βρίσκουμε και να το κοιτάξουμε. Να το βρω. Να το κοιτάξουμε. Δεν βαριέσαι. Ας το κάνουμε και αυτό.

τα δικά σου. My Radio 104,6.

104,6 My Radio.

Ούτε εσύ έχεις τη λύση να μου δώσεις που γυρεύω. Τη λύση που ζητάω. Λοκαρισμένος από χρόνια στα δικά σου τα γραμμά.

χθες ήταν που σας έλεγα εδώ στον 104,6 My Radio για την ταινία «Αιμονή». Εγώ δεν είχα καταλάβει, νόμιζα ότι την αιμονή την παθαίνει αυτός, όχι αυτή. Αλλά από ό,τι κατάλαβα την παθαίνει αυτή, είδα και ένα τρέιλερ, λίγο μου σκόπηκε πέτσα. Τι να κάνω, θα πάω να τη δω όμως. Θέλω να είμαι relevant κι εγώ. Δεν θέλω να... Βρε παιδί μου, τι κολλήματα παθαίνετε μερικοί άνθρωποι. Τώρα εδώ διαβάζω. Εντάξει, με το BTS, τέλος πάντων, 22, έχετε όλη τρέλα και είναι πολύ ωραία. Είναι η θαυμάστρια, λέει, του Jungkook των BTS. Αυτά είναι κάτι κουκλιά από την Νότια Κορέα που κάνουν K-pop. Και είναι και ωραία μουσική, να σας το πω και την αλήθεια, είναι και ωραία μουσική. Αιμονική θαυμάστρια, λέει, του Jungkook των BTS, χτύπησε 133 φορές το κουδούνι του σπιτιού του. Άκου τώρα. Θα απελαθεί, λέει, από την Νότια Κορέα αυτή. Πού θα πας, μωρί, ήθελε να χτυπήσει 133 φορές το... Δηλαδή, πραγματικά, πραγματικά, η οποία δεν είναι Κορεάτισσα, είναι Βραζιλιάνα. Α, γι' αυτό την απελάβω. Αυτό την απελάβω. Πήγε επανειλημμένα, λέει, στο σπίτι του τέτοιου, του Jungkook. Μία φορά κουδούνι, δύο φορές κουδούνι, σου λέει, έτσι είσαι, δεν με ανοίγεις. 133 φορές. Ο άλλος εντωμεταξύ 133 φορές τις μέτρησε. Καθόταν και έλεγε μία, δύο, τρεις, δεν μπορεί, θα φύγει. 100, 120. Τι στα κομμάτια, μέτραγε τις φορές και αυτός. Από αγάπη, λέει, είχε προσπαθήσει, λέει, να αφήσει γράμματα και φωτογραφίες στην πόρτα του και από αγάπη, λέει, το έκανε. Ρε κοπέλα μου, δηλαδή. Πώς σας τη βαράει τώρα έτσι αυτό, είναι φοβερό αυτό το πράγμα έτσι. Εδώ βέβαια αυτή δεν ήταν πρώτη φορά, γιατί και 7 Δεκεμβρίου περιπλανήθηκε στο ακίνητο, πέταξε αντικείμενα στον τοίχο, τι, δεν θέλω να ξέρω, και έβαλε επιστολές, λέει, μέσα στα κενά της πόρτας. Μετά, λέει, επισκέφτηκε το στάδιο της K-pop ξανά και χτύπησε το κουδίνι 133 φορές. Δηλαδή το προσπάθησε αρκετές φορές η γυναίκα να απελαθεί. Πώς να το κάνουμε τώρα. Της είπανε, δεν θα πας. 22 φορές πήγε στην κατοικία του BTS. Αυτού. 22 φορές αυτή έκοβε βόλτες. Είναι και λίγο τρομακτικό, έτσι. Άλλη, λέει, τώρα εδώ πέρα, τώρα, τον Ιούνιο του περασμένου έτους, Κινέζα περίπου 30 ετών συνελήφθη σε όλοι προσπαθώντας να εισβάλλει. Βρε αυτός ο Jungkook. Δεν μένει στιγμή το παιδί μόνο του, Πάνε όλες εκεί πέρα και σαλαγάνε. Είναι πολύ ωραίο αγόρι. Πάρα πολύ όμορφο είναι. Απ' την άλλη, θα πάω του... Και που το χτύπησε, μωρή, 133 φορές το κουδούνι, τι θα κάνει, θα πετύχει και τίποτα. Μα, τίποτα. Ίσα-ίσα θα χαλάσει και το μανικιού. Και θα σε απελάσουν καλή ώρα. Προσέχετε γενικότερα. Και γενικότερα, ρε παιδί μου, δεν πετυχαίνει. Δηλαδή, το λέω και συμβουλευτικά να σας το πω. Δεν πετυχαίνει και τίποτα. Δεν είναι ότι θα πει ο άλλος, α, μου χτύπησε 133 φορές το κουδούνι. Ας την ερωτευτώ, γιατί μου φαίνεται κάτι πολύ normal. Άμα θέλετε έτσι να ξεδώσετε, αν και αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση, μην το σκέφτεστε μακριά. Το Regency Casino Montparnasse είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Είτε χτυπάτε κουδούνια είτε τίποτα. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Και έχει και δροσιές. Regency Casino Montparnasse, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά, ρυθμιστή σε έψη με το χίλια άτομα. Άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος για να ανακόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Τι ζαρίφι στο πανηγύρι τρελώνται. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι μου, και κάπου εδώ η πρώτη ώρα αρχίζει και μαζεύεται. Σήμερα 23 του μήνα, μπήκε στο εορτολόγιο. Πού είναι, ούτε είδες? Κλείνει από μόνο το εορτολόγιο. Δεν θέλει να με βοηθεί. Α, σήμερα που είναι του Αγίου Αριστοκλέους, πρεσβυτέρου του Ταμασού, και της Αγίας Αγρυπίνης μάρτυρος, και της Αγίας Λωλίας άνατο. Πνίγηκα και που την ανέφερα, διότι σήμερα, κυρίες και κύριοι μου, γιορτάζει ο Αριστοκλής, ο Αριστοκλέας, ο Αριστοκλέος, η Αγρυπίνα, η Λούλου, η Λούλα και ο Λούλης. Λούλη, καλώς το Λούλη, το Λουλάκι. Το θυμάστε από την ελληνική ταινία? Το Λούλη, το Λουλάκι γιορτάζει σήμερα. Και είναι και Ολυμπιακή ημέρα. Α, παρεπιπτόντως πρέπει να δω τι έχει σήμερα και στο αγαπημένο μου Μουντιάλ. Βέβαια, δεν χάνω. Ακολουθώ κουρασάω σε όλα του τα βήματα. Λες να πει σήμερα το κουρασάω και να έχω ξεχαστεί? Θα βάζει και λίγο περίεργα, ρε παιδάκι μου. Θα βάζει και λίγο περίεργα. Ολυμπιακή ημέρα σήμερα, θα έχει κάπου, θα έχει και εκδηλώσεις, έχει και τέτοια, έχει, μην ξεχνιόμαστε. Είμαστε κι εμείς μια χώρα που, αν μη τι άλλο, στα Ολυμπιακά καλά το έχουμε πάει. Ναι, τηρουμένων των αναλογιών καλά το έχουμε πάει. Άσε με ντε. Δηλαδή τώρα και τι θα πω, τα λόγια. Τα λόγια, όχι, δεν τα λέω τα λόγια. Θα σας πω όμως άλλα λόγια. Όχι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Θα σας πω πράγματα που είναι χρήσιμα. Ηλεκτρολίτες, κυρίες και κύριοι μου. Και θα σας μιλήσω για Dextro Plus Raspberry. Γιατί υπάρχουν μέρες που θέλεις κάτι πιο έξυπνο από ένα απλό ρόφημα. Για ενυδάτωση και την αίσθηση ότι φροντίζει πραγματικά τον οργανισμό σου, ειδικά όταν η ζέστη σε εξαντλεί. Το Dextro Light Plus με γεύση raspberry και βιταμίνη B12 είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Προσφέρει αναπλήρωση υγρών και ηλεκτρολιτών, ενώ η βιταμίνη B12 συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του μεταβολισμού και στη μείωση της κόπωσης. Η μοναδική του γεύση raspberry προσφέρει μια ευχάριστα δροσερή, πώς να το πω, εμπειρία θα την πω, ναι. Κλασικά, δεν θυμίζει τίποτα στα υπόλοιπα ροφήματα. Ιδανικό για ζεστές μέρες μετά από δραστηριότητα ή απλώς όταν χρειάζεσαι μια γρήγορη τόνωση. Ανακαλύψτε λοιπόν τη δροσιά του Dextro Plus, Dextro Light Plus Raspberry, και γνωρίστε και τις υπόλοιπες απολαυστικές επιλογές της σειράς για ενυδάτωση. Είναι ό,τι πρέπει, ηλεκτρολίτες για τώρα, μην τους ξεχνάτε, και μην ξεχνάτε να φροντίζετε κατά τη διάρκεια της ημέρας τον οργανισμούλη σας.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. Αυτό το καλοκαίρι.

0: throwback επιτυχίες.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Πονάς, έχεις πονοκέφαλο, πόνο στις αρθρώσεις, πονόδοντο, έχεις πόνους περιόδου, πυρετό, κάποιος από την οικογένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνο στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγοφρέν τον φρενάρει. Αλγοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
5: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
7: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι. Λιώνω.
6: Για μένα.
7: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
6: Ε, τότε δε στο κουλ.
7: Στην πόλη. Αποκλείεται.
8: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
7: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
9: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Α4 τάφ περιπολικό εγκύτα.
11: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
12: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
13: Green.
12: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
14: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επιπλών και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. USK.
15: Scandinavian Sleeping and Living.
16: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors. Η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Ηλιφάδα.
17: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
18: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
19: Πάμε δυνατά και σταθερά.
18: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
20: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
18: μέχρι όσο θέλω εγώ.
20: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.

0: κύριοι, καλησπέρα. Η δεύτερη ώρα στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι αρχινάει.
1: Κυρίες μου και κύριοι, αγόρια και κορίτσια, ετώ και non-binary, καλώς ήρθατε στη δεύτερη ώρα του Πανηγύριου. Εδώ είμαστε, τη Ζαρίφη στο Πανηγύρι, χωρίς καπεταναίο σήμερα, αλλά μια χαρά. Καλέ, τώρα που καπεταναίο. Καλέ, είδατε στο Ποτσόρνο. Πότε το βγάλαμε, προχτές. Τον κύριο. Κάνουμε μια ζωντανή σύνδεση που λέτε, παιδιά, με Λευκάδα. Λέμε, ωραία, και αυτά, λέει, θα σας δείξω ένα καράβι που έρχεται και νοικιάζει ο κόσμος ένα γιότ και τα λοιπά. Ρε φίλε, λέω, εντάξει, γιότ, είναι κάτι να μην το νοικιάσει, ωραίο είναι και τα λοιπά. Και γυρίζει όπως βγαίνει έξω από το καράβι, από το γιότ, όπως λέγονται αυτά. Κάνει μπράστ, παιδιά. Και βλέπω στο πλάνο ότι το γιότ αυτό ήταν μέσα σε πισίνα. Και πάνω στο βουνό. Δηλαδή είχε λιόδεντρα γύρω-γύρω. Λέω, Χριστός και Απόστολος, λέω. Χριστός και Απόστολος, τι γίνεται εκεί? Και λέει, επειδή την έχεις θέα τη θάλασσα, λέει, είναι μακριά. Αν θες να ζήσεις, λέει, την εμπειρία να είσαι μέσα σε ένα καράβι, αλλά να μην είσαι στη θάλασσα, να μην πετύχεις ούτε καρχαρίες, ούτε λαγοκέφαλο, ούτε τίποτα. Βάλαμε, λέει, εμείς αυτό το γιότ μέσα στην πισίνα και έρχονται όλοι και μένουν εδώ πέρα. Δηλαδή είσαι στη στεριά και μένεις στο καράβι. Δηλαδή, πραγματικά. Ποιος είδε φάρο στο ψιλορίτι, που έλεγε και ο Αντώνης Ανδρικάκης στους υπέροχους αυτούς τύπους. Παιδιά, τι γίνεται? Κι όμως σου λέει και για εκδηλώσεις και για τέτοια, δεν προλαβαίνουν να το κλείνουν οι άνθρωποι. Και μπράβο και συγχαρητήρια, δηλαδή. Και μπράβο και συγχαρητήρια. Όχι, εγώ δεν θα το σκεφτόμουν, αλλά έτσι όπως έχουμε γίνει. Ναι, αγάπη μου. Έτσι όπως έχουμε γίνει, και το καράβι θα ανέβει στο βουνό, και το αυτοκίνητο θα πάει στη θάλασσα, και όλα θα είναι φυσιολογικά. Λοιπόν, ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα εδώ στην Πανηγυράρα. Κομματάρες έχουμε, έτσι. Είσαι ευχαριστημένος, ε? Δεν έχεις παράπονο, δεν έχεις παράπονο. Και θέλω να σου πω ότι το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο. Αρχινάμε και πατάμε γκάζι.

Τι Ζαρίφη στο πανηγύρι τρελό του στον 104,6 My Radio. Συνεχίζουμε δυναμικά εδώ, σε αυτό το μαγαζάκι μας, το φιλόξενο. Και το μαγαζί μας για αρκετά χρόνια. Συγγνώμη, βάζω και λίγο πάγο στα μούτρα παράλληλα. Βεβαίως, βεβαίως. Γιατί πρέπει να ανανεωνόμαστε. Σου λέει, αυτό ήταν και το μυστικό, λέει, της Κλόντια της Σίφερα. Όπου λέει μουσκεπε τα χέρια, κλαφ κατευθείαν στα μούτρα. Θα μου πεις, είχε και μούτρα να μου σκέψει. Θα σου πω, γιατί εμείς δεν έχουμε μωρί. Φυσικά και έχουμε. Σου λέει αυτή ό,τι έβρισκε, όπως και η Μαντόνα λέει, ό,τι βρει παγωμένο, λαφ κατευθείαν το βάζει στα μούτρα. Αρακάς είναι, πάγος είναι, φίδι είναι. Λαφ κατευθείαν στα μούτρα. Μυστικά ομορφιάς λένε, που χρησιμοποιούν χρόνια, γι' αυτό και διατηρούνται. Μωρί που τα πουλάσατε. Ή όπως έλεγε και η αγαπημένη μου Μαρία Καβογιάννη στον Dolce Vita, πού τα πουλάς αυτά μωρί, πού τα πουλάς αυτά μωρί. Παρεμπιπτόντως έβλεπα σε ένα βίντεο που είχαμε στον Μποντζόρνο τη Μαρία Καβογιάννη, πιο όμορφη από ποτέ, πιο λαμπερή από ποτέ, πιο αν μπορεί να πάρει παραπάνω αυτή η γυναίκα. Και όμως μπορεί. Εντάξει, καλά είναι τα νερά, καλά είναι και αυτά παιδιά, αλλά ξέρετε ότι και αυτές, γιατί κάθεσαι εσύ τώρα ρε τασούλα στο σπίτι, κοιτάς απέναντι τον καθρέφτη και λες, εγώ πίνω το μόρνο σε νερό. Γιατί δεν έχω τα ίδια αποτελέσματα με την Anne Hathaway, ας πούμε. Μου αρέσει από πολλές. Ενώ σαν προσωπικό γούστο. Τέλος πάντων, γιατί δεν έχω εγώ τα ίδια αποτελέσματα, κουκλάκι μου. Ξεχνάει να πει ότι μαζί με το νερό δίνει κάθε μήνα και που δεν ξέρω κι εγώ πόσες χιλιάδες ευρώ για να φτιάξει το όλο πράγμα. Έτσι είναι, αγάπη. Θα μου πεις, εγώ που δεν έχω λεφτά, δηλαδή δεν έχω διέξοδο. Όχι, μην το λες αυτό. Αρκεί να χρησιμοποιείς τα κατάλληλα προϊόντα. Ας πούμε και Φεριπίν. Εγώ τώρα χρόνια χρησιμοποιώ πράγματα από την αγαπημένη, φοβερές κρέμες από την αγαπημένη Intermed. Μπορώ με σιγουριά να σου πω ότι το αντιλιακό είναι νούμερο ένα μυστικό. Να ξέρετε ότι και η Μαντόνα και όλες αυτές οι υπόλοιπες και η Μόνα καλοκαίρι έχουν αντιλιακό. Καθημερινή προστασία από τον ήλιο και ρήπους λοιπόν κάνεις με τη Luxurious Sun Care Anti-Pollution Face Cream με δείκτη προστασίας 30, μαγική κρέμα, υαλουρονικό οξύ, βιταμίνη C και Ε, πανθενόλη, ενυδατώνει, χαρίζει λάμψη, ενώ προστατεύει και από UVA και UVB ακτινοβολίες και περιβαλλοντικούς ρήπους. Για επιδερμίδα υγιή, λαμπερή και προστατευμένη λοιπόν κάθε μέρα, Intermed ήταν μέγας χορηγός της ελληνικής δερματολογικής και αφροδυσιολογικής εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος.

0: 104,6 μέρες εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι μου, τη Ζαρύφη στο πανηγύρι τρελό και συνεχίζουμε. Εντάξει, τώρα πάει προς το τέλος η κατάσταση. Αυτά και φτάσαμε. Να μαζευτούμε κι εμείς λιγάκι. Λοιπόν, σε άλλα νέα, δεν ξέρω αν σας είπα, την Παρασκευή έχουμε το τελευταίο μποτζόρνο και βλέπουμε. Πήρατε φορά για να ακούσετε και βλέπουμε. Τουλάχιστον κάτι να τελειώνει, παιδιά. Κάτι να τελειώνει σε αυτή εδώ τη σεζόν. Θα μου πεις, Μάρη, εσύ δεν το διάλεξες. Θα σου πω, ναι. Απλά μερικές φορές η υπερεκτίμηση δυνάμεων σε βάζει και λίγο σε τάξη. Αυτό που έχω να σας πω σίγουρα είναι ότι μέχρι τέλη Ιουλίου θα είμαστε στο θέατρο Άλσος. Να έρθετε εκεί, να γελάσετε, να τραγουδήσετε, να περάσετε τέλεια. Σας το λέω με υπογραφή και εγγύηση. Του αγοριού απέναντι, Ρέπας Παπαθανασίου, με τη μουσική του Μίμη Πλέσα, του μεγάλου του. Τα πιο ολοκληρωμένου συνθέτη. Τα έχει γράψει και τα έχει πει όλα ο Πλέσας. Έχει πολύ πράγμα σε συναυλία, πολύ πράγμα σε θέατρο. Σας θέλω ενεργούς, έτσι. Σας θέλω ενεργούς. Θέλω να βγαίνετε, γιατί θα ανεβεί. Θα ανεβεί και η διάθεση έτσι. Τώρα να σου πω και κάτι. Θα μου πεις, ρε φίλε, δεν έχω φράγκα. Θα σου πω, okay. Πολύ ωραία. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Βγες και μια βόλτα περπατούρα. Πήγαινε και λίγο στην πλατεία. Και δεν το λέω με μιζέρια. Άι, να πάω να κάτσω στο παγκάκι να κάνω την. Ωραία, δεν είναι η ζωή, Κατερίνα. Καλή είναι. Τα κόκκινα φανάρια. Αλλά το λέω γιατί και κλεισμένος μέσα σε ένα σπίτι. Το κλιματιστικό δεν το βάλεις γιατί δεν είσαι Μπρούκλης. Βγες λιγάκι. Ποτέ δεν ξέρεις, ρε παιδιά. Δεν ξέρω, ίσως με μερικές μικρές κινήσεις καθημερινότητας να αλλάζει και λίγο η διάθεσή μας. Εγώ αυτό προσπαθώ τουλάχιστον. Ειδικά αυτή την εποχή που. Εντάξει, δεν κόβω και τούρτες, δεν παραγγέλνω και λέω φέρτε μου τούρτα γιατί είμαι τόσο καλά που φυσάω, ας πούμε. Αλλά δεν πειράζει, θα τη βρούμε σταδιακά τη διάθεση. Και θέλει και λίγο τέτοιο. Θέλει και λίγο να το, πώς το λένε, να το δουλεύεις και από μόνος σου. Τώρα, αν έχεις ακόμα μεγαλύτερα κέφια, μπορείς να απολαύσεις ένα λακταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις και τον φρεσκοκομμένο γύρο καθημερινά στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή έως Πέμπτη και με 25 ευρώ το άτομο με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή μια επιπλέον έκπληξη. Μιλάμε για το 1055 restaurant που σας περιμένει, το πιο ξεχωριστό brunch μπουφέ μόνο με 19 ευρώ το άτομο, με την πιο ωραία θέα της Αθήνας από τις 11.30 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210-24-21-055 από τις 6.30 μέχρι και τη 1 το βράδυ. Βγες, ρε, που σου λέω.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι throwback επιτυχίες.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Hello, στο νέο τεύχος. Πριγκίπισσα Κέιτ. Η θριαμβευτική επιστροφή στο Άσκοτ μετά την περιπέτεια της υγείας της. Συνέντευξη Αθηνά Μαξίμου, Εμίλιος Χιλάκης. Κέβιν Χαρτ, Μπάρε Φαέλη και Λούντα Κρις στο νησί των ανέμων. Γκόλδι Χόουν, Κέρτ Ράσελ στη Σκιάθο. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα! Ναι, για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου. Σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει. Είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς. Τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.

Το μαζεύω το μαγαζάκι. Εδώ ήμασταν κύριες και κύριοι μου, 6 με 8 της Ζαρίφου στο πανηγύρι Τρελόντ με την πρώτη ώρα με non-stop μουσική εδώ στον 104,6 My Radio. Σήμερα Τρίτη. Πομπο. Το είχα και Τετάρτη, ρε παιδάκι μου. Τέλος πάντων, ας μη συγχυζόμαστε τζάμπα. Σαν πως μπορούμε να αλλάξουμε τη ροή των πραγμάτων. Όχι, δεν θα τα βάλω. Γι' αυτό λοιπόν σας εύχομαι μέρες που θέλετε καθόλου να τελειώνουν. Αυτό σας εύχομαι. Να περνάτε μέρες που να λέτε αχ, μην τελειώσει. Πλησιάζουν και διακοπούλες, πλησιάζουν τώρα και τα τελειώματά μας από παντού. Οπότε έχουμε κάτι να περιμένουμε. Αχ, αυτή την ατάκα μου την είχε πει ένας βενζινάς παππούς κάποια φορά, που κάπνιζε αρκετά και του είπα: γιατί δεν το κόβετε, κύριε Κώστα, το τσιγάρο? Μου λέει: έχω κάτι να περιμένω. Όχι ότι είναι καλό για το κάπνισμα, αλλά γενικότερα μ' άρεσε σαν ατάκα. Είναι ωραίο να έχεις κάτι να περιμένεις στη ζωή σου, δίνει ελπίδα. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, εμείς θα τα πούμε αύριο. Πριν φύγω, να σας θυμίσω ότι εμείς θα πάμε μέχρι το τέλειο Ιουλίου, λογικά. Και ότι θα είμαστε εδώ πέρα σταθερά και στη θεσούλα μας. Να σας το θυμίσω. Γιατί μερικά πράγματα καλό είναι να τα υπενθυμίζουμε. Εμείς λοιπόν θα τα πούμε αύριο. Σύσσωμο λογικά το πανηγύρι αύριο. Έτσι να το κάνουμε αλλά παλαιά. Πολλά φιλιά. Ακολουθεί από Παπαδάκη και γενικότερα δεν φεύγεις από τη μουσική του.

0: Throwback επιτυχίες.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
4: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Πού πας καλευιαστικός και καταϊδρωμένος?
6: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
5: Για μένα?
6: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
5: Τότε δες το cool.
6: Στην πόλη, αποκλείεται.
5: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
6: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
9: Αυτή την Κυριακή με το Βήμα, Βασίλειος ο Βουλγαροκτόνος, ο διορατικός ηγέτης, ο επίμονος στρατιλάτης, ο αυτοκράτορας που οδήγησε το Βυζάντιο στην ακμή του. Ένα συναρπαστικό ιστορικό μυθιστόρημα του Κώστα Κυριαζή, μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
10: People have repower. People have
11: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Με τις υγείες σου.
13: Πες έναν αριθμό.
12: 21.
13: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται.
12: Τα Leroy Merlin.
13: Μα δεν αρχίζουν από φι.
12: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται.
14: Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάσουμε μαζί.
13: Φύγαμε!
14: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
16: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.

Τι κάνετε, πώς είσαστε? Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας εδώ στον My Radio 104,6 που παίζουμε τα δικά σου throwback αγαπημένα όλο το καλοκαίρι, γιατί έχουμε throwback summer. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου. Ελπίζω να πέρασε εύκολα και αυτή η μέρα. Είναι Τρίτη λοιπόν, 23 Ιουνίου. Και να σας πω και κάτι, περνάει πάρα πολύ γρήγορα τελικά ο καιρός. Πότε μπήκε το καλοκαίρι, πότε φτάσαμε 23 Ιουνίου. Είναι λοιπόν, όπως είπαμε, Τρίτη. Βέβαια, εμένα ακόμη πιο μπροστά θα πάει το μυαλό μου, γιατί νόμιζα ότι έχουμε φτάσει ήδη στη Δετάρτη. Δεν πειράζει, θα το βρούμε έτσι με τις μέρες. Να πούμε ένα χρόνια πολλά στον Αριστοκλή που γιορτάζει σήμερα και σε όσους έχετε τα γενέθλιά σας. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου. Έχουμε φυσικά πολλά να πούμε και σήμερα. Έχουμε πραγματάκια που τρέχουν, όλα θα τα δούμε στη συνέχεια. Για αρχή όμως έρχεται Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια, έτσι να ξεκινήσουμε όμορφα αυτή την πρώτη μας ώρα. Καλώς ήρθατε, καλά να περάσουμε.

104,6 My Radio Throwback Summer. Throwback επιτυχίες.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

0: 104,6 My Radio.
1: Το πιο άναρχο συνέστημα αρνείται να αποδεχτεί πως το παρόν δεν αλλάζει. Υπάρχει ελπίδα ακόμα.

0: Αυτή η ελπίδα είναι που πάντα πεθαίνει τελευταία. Κωνσταντίνος Αργυρός είναι αυτός. Εδώ τον ακούσαμε. My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου. Είναι Τρίτη λοιπόν, 23 Ιουνίου. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου. Καλησπέρα θα πω και πάλι έτσι σε όλους. Καλό απογευματόβραδο να έχουμε. Και να ξέρετε ότι έχουμε κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας και στην Καλλιθέα, λόγω του αγώνα δρόμου που γίνεται στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για το Νόστος Ραν 2026. Από τις 8.30 και μετά έως και το πέρας της εκδήλωσης, δείτε λίγο το τι γίνεται στους δρόμους, γιατί μπορεί κάποιος να σας πιάνει λίγο περισσότερο και να προβλέψετε τέλος πάντων και να μην βασανιστείτε τόσο. Φεύγω σε ένα σύντομο break, επανέρχομαι σε πάρα πολύ λίγο.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer.
2: Όλο το καλοκαίρι
1: απολαμβάνουμε throwback επιτυχίες.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
8: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
9: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
10: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
11: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
9: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
10: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
11: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
8: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
12: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
13: Πού πας, ρε καραμούζα,
12: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
14: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
15: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
14: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
15: Ποιος είναι?
14: Η ΔΕΗ!
16: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία.

σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

Εδώ είμαστε, My Radio 104,6, με όλα τα δικά σου αγαπημένα. Καλησπέρα και πάλι σε όλους. Καλώς ήρθατε λοιπόν και οι καινούργοι στην παρέα μας αυτό το απογευματόβραδο της 3ης 23 Ιουνίου. Έτσι είναι μια από τις μεγαλύτερες ημέρες του χρόνου. 21 ήταν η μεγαλύτερη, αλλά και αυτές, ας πούμε, είναι από τις μεγάλες. Και στο μεταξύ πήγα σήμερα και μια βόλτα που λέγαμε πριν στο Σταύρος Νιάρχος, που έχει και το φεστιβάλ Νόστος. Έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα να δεις και να κάνεις. Και κάποια στιγμή έβγαλαν λοιπόν 4 ρομπότ εκεί στη μέση του κόσμου. Και από τη μία, έτσι πως τα έβλεπες, σκέφτεσαι «Ουάου, τι ωραία και πόσο, ας πούμε, μπροστά έχουμε πάει». Από την άλλη, εγώ που είμαι και λίγο της υπερανάλυσης, λες πού μπορεί να φτάσει και όλο αυτό. Και οι ταινίες που βγήκανε πριν 10 ή 20 χρόνια, μπορεί και παραπάνω, πόσο μπροστά ήταν τελικά. Δεν ξέρω αν ήξερε κάτι ο σεναριογράφος ή απλά αν είπαν οι υπόλοιποι «Α, τι ωραία ιδέα, κάτσε να κάνουμε αυτό το πράγμα πραγματικότητα». Δεν ξέρω τι έγινε σε όλη αυτή τη διαδρομή, αλλά τελικά κάποια πράγματα βγαίνουν πολύ αληθινά. Στα δικά μας τώρα έρχεται Πέτρος Ιακωβίδης, «Ναι, επιτυχία, έτσι έχει μάθει».

0: Throwback αγαπημένο από πάνω κι άμου. Εδώ το ακούσαμε, My Radio 104,6. Και μην ξεχνάτε ότι όλο το καλοκαίρι ακούμε τα δικά σου throwback αγαπημένα, γιατί έχουμε Throwback Summer. Καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε και πάλι στην παρέα μας. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και τώρα το ταξίδι είναι μια προσφορά της Anek Lines, που με τα φιλόξενα πλοία της μας χαρίζει όμορφα ταξίδια και υπέροχες αναμνήσεις. Ταξιδεύουμε σε Χανιά και Ηράκλειο με έκπτωση 30% σε καμπίνες και γιοταχή, στα ημερήσια δρομολόγια με 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβάτες και γιοταχή, και με πακέτα προσφορών για επιβάτες με οχήματα από 114 ευρώ. Φυσικά μπορείτε να βρείτε και περισσότερες πληροφορίες και να κάνετε και τις κρατήσεις σας στο anek.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο app λοιπόν, που είναι το See More App. Μπορείς να το κατεβάσεις και τώρα. Και επίσης, εμείς σας δίνουμε εισιτήρια, διπλά εισιτήρια με την Anek Lines, στέλνοντας τώρα στο Viber στο 698-104-104-6 μήνυμα, γράφοντας Anek, το ονοματεπώνυμό σας, και κάπως έτσι μπαίνετε στην κλήρωση και καλή σας επιτυχία.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες Throwback

0: μέρα. Ευρώπα επιτυχίες.
1: 5η 25 Ιουνίου. Η Λευκή Νύχτα στο Μοσχάτο με μουσικές από τον 104,6 My Radio, happenings και ανοιχτά μαγαζιά μέχρι τα μεσάνυχτα. Από το πρωί τα καταστήματα της πόλης βάζουν φωτιά στις τιμές με μεγάλες εκτόσεις και μοναδικές προσφορές. Και το βράδυ η διασκέδαση απογειώνεται. Στη σκηνή ο εκρηκτικός Δήμος Αναστασιάδης μαζί με τη μοναδική Χριστίνα Μιλιού. Την απογείωση της βραδιάς αναλαμβάνει ο One and Only Αλέξανδρος Κοψιάλης. Ωραία έναρξης 8:30. Μουσική, ένταση, ρυθμός, διασκέδαση μέχρι το πρωί. Μην το χάσεις. 5η 25 Ιουνίου. Όλοι εκεί.
2: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
3: Τι?
2: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
3: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
4: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pavlas Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Hello στο νέο τεύχος. Πριγκίπισσα Kate, η θριαμβευτική επιστροφή στο Ascot μετά την περιπέτεια της υγείας της. Συνέντευξη Αθηνά Μαξίμου, Εμίλιος Χιλάκης. Kevin Hart, Μπάρε Φαέλη και Λούντα Κρις στο νησί των Ανέμων. Goldie Hawn, Kurt Russell στη Σκιάθο. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
8: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το Τσερότο Σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ, ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι?
11: Μην κάνεις την πάπια.
10: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.
12: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease, με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.

My Radio 104,6. Εδώ είμαστε λοιπόν. Βράδυ Τρίτης, όμορφο βράδυ Τρίτης, 23 Ιουνίου, με έτσι αρκετή ζέστη. Θα πω, έχουν πιάσει για τα καλά οι ζέστες. Βέβαια, δεν μας έχει πιάσει αυτός ο καύσωνας που έχει πιάσει όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Κάπως τη γλιτώσαμε. Ελπίζω κάπως έτσι να τη γλιτώσουμε και όλο το υπόλοιπο καλοκαίρι και να μην φτάσουμε σε ακραίες τέλος πάντων θερμοκρασίες. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10. Καλησπέρα λοιπόν και πάλι σε όλους. Και σας έχω τώρα τα τρία ζώδια που πιέζονται περισσότερο τον Ιούλιο, θα πιεστούν δηλαδή περισσότερο τον Ιούλιο. Και πάμε να δούμε ποιοι είναι. Είναι οι δίδυμοι οι πρώτοι που θα υπάρχουν έτσι προβλήματα στην επικοινωνία, παρεξηγήσεις, καθυστερήσεις σε ταξίδια, κάτι που δεν το θέλουμε, η αλήθεια είναι, αυτή την περίοδο, ή και γενικά σχέδια και νεύρα στην καθημερινότητα. Κουράγιο και υπομονή θα ευχηθώ. Οι Κρύοι από την άλλη θα έχουν πίεση σε δουλειά και ψυχολογία, υποχρεώσεις, εκκρεμότητες και ανάγκη να επανεξετάσουν αποφάσεις και επιλογές. Καλό αυτό ως ένα βαθμό. Και λέοντες, οικονομικά σκαμπανεβάσματα και εντάσεις στις σχέσεις λόγω εγωισμού ή διαφορετικών προσδοκιών. Εντάξει, τον εγωισμό νομίζω ότι μπορούμε να το βάλουμε λίγο στην άκρη. Τις διαφορετικές προσδοκίες, κάπως νομίζω ότι πρέπει να τις επιλύσουμε. Στα δικά μας τώρα έρχεται Άννα Βύση να ανοίξει την δεύτερη μας ώρα και Αιγαίο.

Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου.

0: φορά αυτό το τίποτα λέει τελικά τόσα πολλά. Κωνσταντίνος Αργυρός είναι αυτός, throwback αγαπημένο. Εδώ τον ακούσαμε, My Radio 104,6. Καλησπέρα και πάλι σε όλους. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου. Είναι λοιπόν 3η 23 Ιουνίου και τώρα θα σας πάω στην 5η αυτή που μας έρχεται, 25 Ιουνίου, γιατί έχουμε τη Λευκή Νύχτα στο Μοσχάτο με μουσικές από τον 104,6 My Radio, happenings και ανοιχτά μαγαζιά μέχρι τα μεσάνυχτα. Από το πρωί λοιπόν τα καταστήματα της πόλης θα βάλουν φωτιά στις τιμές με μεγάλες εκπτώσεις και μοναδικές προσφορές και το βράδυ η διασκέδαση απογειώνεται. Στη σκηνή θα βρίσκεται ο εκρηκτικός Δήμος Αναστασιάδης μαζί με τη μοναδική Χριστίνα Μιλιού και φυσικά την απογείωση της βραδιάς αναλαμβάνει ο Αλέξανδρος Κοψιάλης. Όλα αυτά ξεκινούν στις 8.30 ώρα και σας περιμένουμε όλους εκεί την 5η 25 Ιουνίου.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Καλοκαίρι στην Αθήνα με throwback επιτυχίες.
2: Το καλοκαίρι έφτασε επιτέλους. Απολαύστε το με τη Γιους και ανανεώστε τον εξωτερικό σας χώρο με τη συναρπαστική μας συλλογή από έπιπλα και αξεσουάρ για τον κήπο, τη βεράντα, τον μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι. Γιους.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Του αγοριού απέναντι.
5: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Του αγοριού απέναντι. Τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
7: Hello στο νέο τεύχος. Πριγκίπισσα Κέιτ, η θριαμβευτική επιστροφή στο Άσκοτ μετά την περιπέτεια της υγείας της. Συνέντευξη Αθηνά Μαξίμου, Εμίλιος Χιλάκης. Kevin Hart, Μπάρε Φαέλη και Λούντα Κρις στο νησί των Ανέμων. Goldie Hawn, Kurt Russell στη Σκιάθο. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.

κόσμημα. Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.

Εδώ είμαστε, My Radio 104,6 και θα είμαστε μαζί φυσικά για λίγο ακόμα μέχρι και τις 10. Είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και στο μεταξύ μου πετάχτηκε σήμερα ένα post στο Instagram το οποίο με έκανε να χαμογελάσω έτσι και λίγο παραπάνω, που έλεγε ότι ό,τι πιο κοντά είχα το 2007 σε ChatGPT ήταν ο Ονειροκρήτης. Σε Google Maps ήταν ο Περιπτεράς, πόσο δίκαιο, και το ρητό γενικά ρωτώντας πας στην πόλη. Και για τις γυναίκες, ό,τι πιο κοντά σε influencer ήταν η φίλη ή η ξαδέρφη που ήξερε να βάζει φυσικά το eyeliner. Νομίζω ότι όλες οι γυναίκες τα καταλάβουν. Τώρα εντάξει, το έχουμε φτάσει φυσικά σε άλλο επίπεδο το πράγμα, αλλά νομίζω πως όλοι έχουμε μια νοσταλγία και ζητάμε εκείνες τις εποχές με κάποιο τρόπο και αλλάζουν κάπως όλα γύρω για να μπορέσουν να προσαρμοστούν έτσι και να φέρουν μαζί δύο εποχές αυτές, αυτήν την τωρινή και την προηγούμενη μαζί. Δεν ξέρω πως θα γίνει, νομίζω όμως ότι κάτι αρχίζει και γίνεται. Εδώ είμαστε λοιπόν, έρχεται αμέσως τώρα Ζόζεφιν και Νίνο και τι κάνεις.

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος, και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκεί, μήπως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.

0: Throwback αγαπημένο από Νατάσα Θεοδωρίδου. Μας αρέσει πάρα πολύ. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Νομίζω ότι ο καθένας έχει το δικό του λόγο. Εδώ το ακούσαμε. My Radio 104,6. Εδώ ήμασταν λοιπόν και αυτό το βράδυ της Τρίτης μας. Προχωράει σιγά σιγά η εβδομάδα. Και κάπως τελειώνει και ο μήνας. Μην το ξεχνάμε αυτό. Αλλά εντάξει, ο καθένας κάνει τα σχέδιά του και μπαίνει και στη δική του λογική για το καλοκαίρι. Νομίζω ότι αυτό μας δείχνει και αυτό μας δίνει ο Ιούνιος. Δίνουμε ραντεβού εμείς για αύριο το βράδυ ακριβώς στις 8. Είμαι η Εύα Παπαδοπούλου. Ήμασταν μαζί αυτό το 2ωρο. Ακολούθη DJ Αντώνης Δημητριάδης. Και από μένα να έχετε ένα πάρα πολύ όμορφο βράδυ και φιλιά πολλά.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. My Radio Throwback Summer. Επιτυχίες.
2: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-0106-700.
3: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
4: Αυτή την Κυριακή με το Βήμα, Βασίλειος ο Βουλγαροκτόνος, ο διορατικός ηγέτης, ο επίμονος στρατιλάτης, ο αυτοκράτορας που οδήγησε το Βυζάντιο στην ακμή του. Ένα συναρπαστικό ιστορικό μυθιστόρημα του Κώστα Κυριαζή, μόνο στο Βήμα της Κυριακής.

104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες. Με την ενέργεια της πρωτέρια.

0: Θάλασσα. Fly Radio Throwback Summer.
1: Στέκω δίπλα μου και νιώθω καταπληκτικά. Η καρδιά μου σαρωπάτα.
0: Όλη την ημέρα Throwback επιτυχίες.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

104,6 My Radio. My Radio. Παίζει τα δικά σου.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

να σε ταράξω. Να σε ξαφνιάσω. Η ιστορία μου μαζί σου με θολό.

να σε ταράξω, να σε ξαφνιάσω.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέρια.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
1: Τόσα τυλινά, τόσα ξενύχτια, όνειρα κοινά και καρδιοχτύπια.
0: My Radio

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.